Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάθα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Θα σου στέλνω φιλιά.
1: Είμαι ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: ζήστο με τρανζίστορ.
1: Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπητά.

0: Ελληνικά και αγαπημένα. Ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ.

τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Δασκάλα έφτιαξε γωνιά για πορδίτσες μέσα στην τάξη.
2: Τέλειο, πρέπει να φτιάξω και στο σπίτι μια τέτοια γωνιά.
1: Την γωνιά την ονόμασε gas station. Δηλαδή σταθμό αέριων, που να μην αισθάνονται τα παιδιά ντροπή για μια απολύτως φυσιολογική λειτουργία του σώματος.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά κοίταξε, άμα την αμολύσεις εκεί που κάθεσαι, μπορεί να μην σε καταλάβουν. Ενώ όταν πας στο gas station, λες νάτος, αυτός πήγε να κλάσει.
1: Κάτσε, κάτσε.
2: Λοιπόν, Δαβίδ και Γαλήνη, από σήμερα θα έχουμε gas station στο σπίτι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Μπες στο τρανζίστορ 1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Τρανζίστορ Music Test στο τρανζίστορ 1003.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.

0: ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Νάτι και η Πεμπτούλα, 10 του Σεπτέμβρη, εδώ είμαστε τα πρωινά τα Καρτάσια.
2: Έτσι, πώς πέρασε ρε παιδιά, θα φύγει και ο Σεπτέμβριος, καμπάρι δεν το πήραμε.
1: Πλησιάζουμε στα μισά του Σεπτέμβρη, μέχρι και τις 11 και σήμερα θα είμαστε εδώ. Παρεούλα σας, καλή να ξυπνήσουμε μαζί, να πάμε στη δουλειά μαζί. Σιγά σιγά θα πηγαίνουμε και στο σχολείο μαζί.
2: Άντε, άντε, αύριο έχει αγιασμό βέβαια.
1: Και από Δευτέρα κανονικά ωράριο, πρόγραμμα κτλ. Θα πάρω και βιβλία μαζί με τον αγιασμό.
2: Να πάρετε τα βιβλία σας, να αρχίσετε τα λατσμποξάκια σας.
1: Βεβαίω, οι μητερούλες ξέρουν.
2: Τα λατσμποξάκια, τα αυτά, σιγά σιγά καθημερινότητα.
1: Είδα το πρωινό, το μεσημεριανό, το φρουτάκι, στα παιδάκια.
2: Αχ, ναι, βέβαια, φρουτάκια οπωσδήποτε, παιδιά. Και κρυφά λαχανικά μέσα σε μάφιν και κεκάκια.
1: Τα ξεγελάτε τα μικράκια.
2: Τι να τα κάνουμε, τα σκασμένα αφού δεν τρώνε.
1: Να ξεκινήσουμε.
2: Ναι.

0: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια.
7: Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Μέλισσες, σαν σκιά εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Bonjour.
0: Είμαστε λοιπόν στην 5η, 10 έχει ο Σεπτέμβρης. Μηνοδόρα, Μητροδόρα και Νυμφοδόρα γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά στα κορίτσια.
0: Λίγο δύσκολο το όνομα. Παγκόσμια μέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας στη σημερινή. Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα 1898, η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας, η Ελισάβετ, η γνωστότερη ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι.
1: Πάντως, τι ωραία παλάτια έχει εκεί τη Σίση, τα παλάτια και το καλοκαιρινό, το φέρετρο και το άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, που τίθεται αμέσως σε ισχύ της αβασιλεύτου Δημοκρατίας, έτσι, το 1925. Δεν είχαμε βασιλιά.
1: Ναι.
0: 1960 ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος, ο Αμπέμπε Μπικίλα, κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, τρέχοντας ξυπόλυτος.
1: Μπράβο τον Μπικίλα, ούτε παπουτσάκια δεν είχε.
0: Δεν ήθελε. 2009 τέλος, σαν σήμερα. Λεφτά υπάρχουν. Έτσι είπε σε προεκλογική του ομιλία ο αρχηγός του Πασόκ, ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Το Γιωργάκι, τον καημένο.
0: Και ανήκει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό, αν κερδίσει τις

0: Είναι που έχει τα πρωτόκολλα.
1: Ναι, ναι.
0: Κάθε φορά που ένα μέλος της οικογένειας ταξιδεύει στο εξωτερικό, είναι υποχρεωμένο να έχει μαζί του ένα πλήρες μαύρο σύνολο. Αυτό γίνεται ώστε σε περίπτωση ξαφνικού θανάτου κάποιου συγγενή
1: να
0: είναι σωστά ντυμένοι, κατάλαβες. Να γίνει κάτι
1: δηλαδή,
0: έκτακτο.
1: Ομιγένετο να το έχεις.
0: Ναι, πάντα.
1: Εντάξει,
0: πάντα.
1: Και να είναι κάπου θα πάει να αγοράσει ένα μαύρο
0: Όχι,
1: κοστούμι.
0: Όχι, σε παρακαλώ. Είναι κανόνας, απαράβατος. Και επίσης ναι. η Βασίλισσα Ελισάβετ χρησιμοποιούσε την τσάντα της για να στέλνει κρυφά σήματα στο προσωπικό της. Δηλαδή, αν έβαζε την τσάντα πάνω στο τραπέζι κατά τη διάρκεια ενός δείπνου, σήμαινε ότι έπρεπε να τελειώσει η εκδήλωση.
1: Φευγάτε.
0: Δρόμο.
1: Πες τους γύπτους, τέτοιους να φεύγουν από εδώ.
0: Πρέπει και εγώ να κάνω τέτοια.
1: Φάγανε καλά οι τζαμπαζίδες.
0: Έτσι, μπράβο. Και εμείς όταν μαζευόμαστε πρέπει να έχω τέτοια για ναι. να εξηγώ στην οικογένεια.
1: Με τον Δαβίδ και την Γαλήνη θα πεις. Με το που βάλω.
0: Με το που δείτε τη τσάντα μου πάνω.
1: Παραγγέλνετε κι άλλα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπάνες στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, τι πάθαμε.
0: Δύσκολη μέρα η σημερινή ξημέρωση. Να ασχοληθούμε λίγο με το βασικό θέμα, νομίζω, τη χθεσινή, τη σημερινή και των υπόλοιπων ημερών.
1: Ρε παιδιά,
0: τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Τι χρονιά είναι αυτή, καταρχάς. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν μας πήγε καλά το 26. Πριν λίγο καιρό προσπαθούσαμε να συνέλθουμε που χάσαμε τον Δημήτρη Κόκοτα. Ναι. Αλλά εκείνο. Ήτανε κάπως, ήτανε μέσα ήτανε ο άνθρωπος, ήταν δύσκολη κατάσταση. Τώρα εδώ στα ξαφνικά.
0: Πολύ ξαφνικά, σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή χθες Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη ο Γιώργος Μαζονάκης. Ετοιμαζόταν να γιορτάσει σε λίγες μέρες σε συναυλία στην Αθήνα τα 33 του χρόνια στη δισκογραφία.
1: Ωραία, φίλε!
0: Όμως δεν πρόλαβε να το κάνει αυτό, διότι χθες σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, τώρα τι ακριβώς θα γίνει, θα το βρει η αστυνομία. Ναι. Γίνονται έρευνες, είχε πάει για κάποια θεραπεία με πλάσμα, όπου σου τραβάνε το πλάσμα από το αίμα, το καθαρίζουν.
1: Αχ, ρε παιδιά, μην κάνετε τέτοιες αηδίες. Κάντε ένα ποτοξάκι ωραίο, απλό.
0: Για αποτοξίνωση του οργανισμού κτλ.
1: Ναι.
0: Εκεί φαίνεται να δηλώσεις των γιατρών λένε ότι δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία με το που βάλουν, ας πούμε, να του βάλουν τον ορό. Αυτός έπαθε εκεί την ανακοπή.
1: Και πάλι όμως, παιδιά.
0: Και πάλι δεν γνωρίζουμε βέβαια τι έγινε μέσα στο ιατρείο.
1: Φυσικά και δεν γνωρίζουμε, αλλά εγώ ξέρω ότι κάτι καρδιογραφήματα και τέτοια τα κάνεις πριν από κάθε επέμβαση, επεμβασούλα.
0: Ναι, υποτίθεται αυτό δεν σε ανοίγει κάπου.
1: Δεν σε ανοίγει, αλλά αίμα σε βγάζει. Δεν είναι εύκολο.
0: Τώρα, αν έχεις κάποιο πρόβλημα που δεν το έχεις κάνει, δεν το έχεις βρει σε εξέταση, προφανώς αυτό θα δυσχεραίνει την κατάσταση, έτσι.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος πάρα πολύ συγκλονισμένος από το σκηνικό χθες το βράδυ. Δηλαδή, το ανεβάσαμε και είδηση εδώ στον τραζίστορ και κάποιοι βρίζαν κιόλας από κάτω τι ψέματα
1: λέτε,
0: είναι αυτά που λέτε.
1: Ψέματα και αυτά και είναι δυνατόν το πεθάνετε τον άνθρωπο. Παιδιά, μακάρι να ήταν ψέμα, ειλικρινά, μακάρι να είχαμε βγει ψεύτες.
0: Αυτό
1: δηλαδή.
0: Και να ζητούσαμε μετά μια συγγνώμη, ήταν fake news που λένε.
1: Αχ, παιδιά, δεν ξέρω, έτσι πολύ ανατρίχιασα χθες. Λέω αυτό το πουλάκι μου τελευταία δεν είχε περάσει και καλά με την οικογένεια.
0: Τα τελευταία χρόνια είχε αυτά με την οικογένεια, είχε το για τη σεξουαλική παρενόχληση που είχε κατηγορηθεί.
1: Α, τώρα για κρυφτείτε στο λαγούμι σας τώρα, έτσι τον κάνετε τον άνθρωπο. Μην νομίζεις πάντως, χωρίς να ξέρω ούτε γιατρός μου ούτε τίποτα και ούτε ξέρω από τι έφυγε ο Γιώργος, ο Μαζονάκης. Απλά θεωρώ ότι λίγο πρέπει να χαλαρώνουμε με τέτοια θέματα. Τα φτάνουμε στα άκρα και όλο αυτό δημιουργεί και άγχος στους ανθρώπους, έτσι. Δηλαδή, τι πίεση είχε αυτός ο άνθρωπος.
0: Ο τραζίστορ από χθες κάνει αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Παίζουμε αρκετά από τα τραγούδια του στον αέρα. Θα υπάρξει και ένα αφιέρωμα το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, κάτι ετοιμάζουμε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Πραγματικά.
1: Δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Γιώργος Μαζονάκης αμέσως τώρα στον τραζίστορ. Με λένε Γιώργο.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, ξυπνήσαμε με 20 βαθμούς, θα φτάσει τους 30 σήμερα η θερμοκρασία.
0: Συγγνώμη, το τραγούδι είναι θυμίζεις ή θύμιζες κάτι από Ελλάδα.
1: Θυμίζεις, άσε τώρα τι βλέπουν τα ματάκια σου.
0: Κάτι, εδώ πέρα λείπει ένα γιώτα γι' αυτό.
1: Θύμιζες ήθελε αυτός που το έβαλε.
0: Εντάξει, οκ.
1: Αλλά είναι θυμίζεις. Μέχρι 30 βαθμούς θα πάει σήμερα η θερμοκρασία. Ευτυχώς το βράδυ λίγη δροσούλα την κάνει, μπορώ να πω. Έχει λίγη κίνηση και στον περιφερειακό, από Τριανδρία μέχρι Σικές και στην Οθό Λαγκαδά στο ύψος της Ευκαρπίας.
0: 23-10-266-233 είναι το σταθερό στο Zone Transistor, στα social Transistor 1003 και στο Spotify. Εκεί ακούτε και την εκπομπή μας σε μορφή podcast. Υπάρχουν και εφαρμογές για iOS και Android, από όπου μπορείτε να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο, όπου και αν είστε, στο αυτοκίνητό σας, από το κινητό, το CarPlay ή το tablet σας. Mm-hmm. Έχουν έρθει κάποιες καλημέρες να τις διαβάσουμε.
1: Ναι.
0: Στο Viber η Λία είναι εδώ, καλημέρα. Είχε στείλει χθες, είναι χθεσινό το μήνυμα που είχε στείλει για τον Αμαζονάκη. Η Κατερίνα μας καλημερίζει. Σας στέλνω ένα link για μια δράση που γίνεται σήμερα στην πλατεία Δημαρχείου Καλαμαριάς, αν μπορείτε να την αναφέρετε στην εκπομπή.
1: Τέλειο.
0: Βεβαίως θα το δούμε λίγο αργότερα, Κατερίνα. Καλημέρα στην Ελλάδα, καλημέρα στον Αταλάκη μας, επιτέλους Πέμπτη. Ο Τζον είναι εδώ, καλημέρα Καρντάσια, με τον Κόκοντα στεναχωρέθηκα φυσικά, αλλά με τον Αμαζονάκη νιώθω ότι έχασα κοντινό μου πρόσωπο, τον ακούω από μικρή ηλικία και μου ήταν συμπαθέστατος, όπως νομίζω και στους περισσότερους.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στη φίλη μας την Μέρη.
1: Αχ, παιδιά, τι πάθαμε.
0: Ήδη βγαίνουν οι πρώτες πληροφορίες τώρα για τον Αμαζονάκη, ότι ήταν σε υπερδιέργεση, δήλωσε ο γιατρός όταν πήγε για να του κάνει την πλασμαφαίρεση, η οποία έγινε από ό,τι κατάλαβα, έτσι όπως διάβαζα
1: πάντως,
0: τώρα.
1: Παιδιά, μην πηγαίνετε όπου να είναι να κάνετε τέτοια, γιατί από ό,τι βλέπω αυτό.
0: Αυτές οι ενέργειες δεν γίνονται σε ιατρία προφανώς. Ότι να είναι ούτε στο σπίτι, πρέπει να είναι σε ένα νοσοκομείο. Να υπάρχει εκεί, αν υπήρχε ίσως εκεί ο εξοπλισμός, να μπορούσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, γιατί από ό,τι λένε έφυγε νεκρός μέσα από το ιατρείο ήδη, δηλαδή δεν είναι ότι πέθανε στον δρόμο, ήταν ήδη νεκρός όταν έφτασε στο νοσοκομείο, παρόλο ότι προσπαθούσαν οι γιατροί μια ώρα.
1: Τώρα μην αρχίσουν και το κανιβαλίσουν το θέμα και το κάνουν, ξέρετε όπως κάνουν συνήθως στην τηλεόραση.
0: Ότι μέχρι και την άλλη εβδομάδα σίγουρα θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Ναι, και θα μάθουμε και χίλιες δύο βλακίες πέρα από το σκηνικό. Αυτά φοβάμαι.
0: Θέλει προσοχή, ειδικά για τέτοιες ενέργειες να γίνονται φυσικά από γιατρούς, όχι από τίποτα κομπογεννήτες. Δεν ξέρω τι ήταν οι άνθρωποι εκεί, τι κάνανε και αυτά. Η δικαιοσύνη, ναι, φαντάζομαι θα τα ψάξει όλα αυτά.
1: Okay.
0: Αναβήσει και αγαπούλα μου τώρα στον τρανζίστορα 100,3.

0: Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Να πάμε στην επικαιρότητα.
1: Να πάμε.
0: Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του από ανακοπή καρδιάς ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο παθολόγος γιατρός ιδιοκτήτης της κλινικής στο Κολωνάκι και η σύζυγός του κατέθεσαν στις αρχές και λίγο πριν τα μεσάνυχτα αποχώρησαν από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης. Mm-hmm. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο γιατρός φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν έκανε εκείνος τις θεραπείες, αλλά η γυναίκα του. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, το μηχάνημα που έκανε θεραπεία ο Γιώργος Μαζωνάκης το λειτουργούσαν χωρίς άδεια, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για διαδικασία που γίνεται νόμιμα μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Mm-hmm. Δήλωση έκανε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, αναφέρει ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την ιατροδικαστική έρευνα, όπως σημειώνει ο συγκεκριμένος χώρος είχε άδεια για απλό παθολογικό ιατρείο,
1: ναι,
0: όπου δεν επιτρέπεται η ενέργεια πλασμαφαίρεσης και ζητεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών την άμεση διενέργεια ελέγχου.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Γιώργο Πατούλη, αν το συγκεκριμένο ιατρείο έχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, είναι παράνομο, ενώ γνωστοποίησε ότι θα μεταβεί κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου για να κάνει ενδελεχή έλεγχο. Στις 20 του Σεπτέμβριο, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα γιόρταζε τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής με μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηνών. Όπως καταλαβαίνετε, η υπόθεση έχει ζουμί, θα μας απασχολήσει πάρα πολύ το τι γινόταν εκεί στο ιατρείο κτλ. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, τα στενά του Ορμούς μετατρέπονται ξανά σε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την παγκόσμια αγορά ενέργειας να βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο σοκ. Τι υπάρχει άλλο από επικαιρότητα? Συνεχίζεται το θρίλερ στην Κυψέλη. Βρέθηκε και δεύτερη σακούλα με οστά σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε και η πρώτη σακούλα.
1: Ναι.
0: Κάποιοι φύγαν από τη ζωή, πετάξαν από εδώ και από εκεί τα κοκαλά τους.
1: Τι να πω, ρε φίλε.
0: Τον τελευταίο αντίο σήμερα σε Πύργο και Ιωάννινα στους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν συνετρίβει το μαχητικό αεροσκάφος τους κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην Τανάγρα. Ξεκινά στις 11 το πρωί η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ. Η υποβολή μέσω των ΚΕΠ θα ξεκινήσει στις 23 του Σεπτέμβρη. Και τέλος, απάτη μαμούθ σε βάρος του δημοσίου. 40 εκατομμύρια ευρώ αποκάλυψε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκε η δράση 46 φυσικών προσώπων, τα οποία μέσα 152 εταιριών φέρεται να προκάλεσαν αυτή τη ζημιά στο δημόσιο. Δηλαδή, αυτοί ξέπλυναν το χρήμα από τη μια εταιρεία στην άλλη και τραβούσαν, τα βγάζαν.
1: Εννοείται,
0: τα
1: εσύ. Τι νομίζεις, με μια δουλίτσα μαζεύω αυτά τα λεφτά?
0: Όχι, βέβαια.
1: Λοιπόν, μύδια του Ευρυπίδη στο θέατρο Δάσους. 29 χρόνια μετά τη θρηλυκή της ερμηνεία, η καρδιοφιλιά Καραμπέτη επιστρέφει σε αυτόν τον εμβληματικό ρόλο. Οπότε σήμερα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να απολαύσουμε τη μύδια του Ευρυπίδη. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη είναι live στη σκηνή της Death. Εντάξει, την αγαπάμε την Ελεονόρα. Έχει ιδιαίτερη είναι στις συναυλίες και είναι εξαιρετική. Και φωνάρα. Ενώ η Yous Room live στην ταράτσα του Soul SKG. Και είναι έτσι τραγούδια και από τη δισκογραφία του συγκροτήματος και ακυκλοφόρητα κομμάτια και καινούριο υλικό. Και γενικότερα αυτό το soul μας αρέσει πολύ, έτσι που είναι στην ταρατσούλα. Όταν έχει καλό καιρό είναι όνειρο.
2: Υπάρχεις γι' αυτό.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζι στην επιτυχία.
3: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο μάτς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε!
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ!
11: Σχολείο Μουστάκας!
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
12: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
13: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
14: Επιστροφή στο στούντιο, πάμε για σήκωμα πεμπτιάτικο.
15: Λα Λίγκα, σκόραρε ξανά ο Παυλίδης και η Μπενφίκα ανέβηκε δεύτερη. 4-0 την Μορεϊρένσε. Λίγκα Καπ, Τσέλσι Λίντς 6-3. 6 γκολ σε 38 λεπτά. Τι χαμός έγινε εκεί. Εξάρα η Παρή στη Σλόβαν, διπλό 1-0 τη Άρσεναλ στην Νάπολη με ασίστ Τζόλι. Λίβερπουλ 2-1 την Ατλέτικο. Μεσόου για Μάλε Ραφίνια η Μπαρτσελώνα 5-1 τη Φέγενορντ. Πρώτη νίκη για τον κάτοχο του τίτλου Όφι. 3-0 τον Έστο Χρυσούπολης. Σήμερα που είναι, περίμενε. Έλα, δεν γίνεται να το δω. Ωραία, εδώ είμαστε. Σήμερα έχουμε να δούμε Παναθηναϊκό Κηφισιά.
14: Είναι ο αγώνας εξαναβολής που είχε γίνει για την πρώτη αγωνιστική.
15: Ναι, κύπελο Ελλάδας έχουμε Αστέρας Άκτορ Άρης. Τι άλλο έχουμε, παιδιά, για να δούμε. Κόμο Λειψία, Manchester United Σαμπάχ. Μπάγερ Μονάχου, Μπόντο Γκλιπ, Στρέλα Μπράγκα. Έχει δηλαδή και Champions League. Έχει και Λίγκα Πόρτουγκαλ. Έχει και να δούμε τα δικά μας, το Νάρι, στο κύπελο Ελλάδας. Εντάξει, έχουμε ματσάκια σήμερα να ασχοληθούμε.
14: Πάρα πολύ ωραία. Χρωστάμε μια καλημέρα στην ΦΕΗ, η οποία μετράει αντίστροφα τι, μία και σήμερα για τα παιδάκια της να φύγουν και να πηγαίνουν στο σχολείο. Αύριο είναι ο αγιασμός και χαίρονται.
15: Άντε, τα παιδάκια τα όμορφα.
14: Η Ελλάδα στεναχωρήθηκε με τον Μαζονάκη, αλλά διασκέδασε με την τσάντα της Ελισάβετ που λέγαμε πιο πριν το πρωί.
15: Και έτσι κάπως είναι και η ζωή, ρε παιδιά, έτσι κάπως είναι η ζωή.
14: Χρήστος Μάστορας τώρα στον Τραζίστορ 100,3, Μαργαρίτα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 8, επιστρέφουμε για δεύτερο 60 λεπτό. Είναι Πεμπτούλα, 10 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα από τα Πρωινά τα Καρντάσια.
2: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε. Κακώς, γιατί έχουμε ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς.
1: 7 είμαστε καθημερινώς, πουρνό-πουρνό εδώ στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έτσι, λοιπόν, έχει κίνηση ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή και μετά την Τριανδρία και πριν τις Οικές. Διακρίνω αρκετή κίνησούλα, όπως και στην οδό Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς το κέντρο. Η Αγίου Δημητρίου γέμισε, η Εγνατίας. Στα ανατολικά είμαστε ακόμη χαλαρή, λίγη κίνηση Παπάφη και Κλεάνθος.
1: Χρωστάμε καλημέρα στο Viber, στο φίλο μας τον Γιώργο. Η Ειρήνη είναι εδώ πέρα. Καλημέρα, πολύ κρίμα και άδικο για τον Γιώργο Μαζονάκη.
2: Πολύ.
1: Καλημέρα και στην Άννα που μας λέει τη δική της την καλημέρα. Θέλουμε όμως και άλλες. 693-693-1003 είναι ο αριθμός Viber που μπορείτε να μας ενοχλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Σε λίγο χαρίζουμε σε μια φίλη εκεί έξω δωρεπιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα Λάβη.
2: Έτσι ακριβώς. Φοράω και εγώ ένα καταπληκτικό κόσμημα Λάβη. Εδώ.
1: Πολύ ωραίο.
2: Μου
1: πολύ
2: το πήρανε τα κορίτσια η Λίλα και η Σμαράγδα.
1: Μάλιστα, το δικό σου. Α, πολύ ωραίο, ναι.
2: Είναι ματόχαντρο. Είναι ματόχαντρο γιατί με φάγατε, κάριες. Με φάγατε.

0: Νίκος Βέρτης δεν πάει να λέει στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Η Στέλλα είναι εδώ, καλημέρα να τη πούμε. Η εφηβεία μας σιγά σιγά εξαφανίζεται με τρεις τελίτσες αναφερόμενοι στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άννα. Τι κρίμα, πολύ στεναχωρέθηκα για τον Μαζονάκη. Από εσάς το διάβασα εχθές. Καλό παράδεισο να έχει. Και να πάμε να παίξουμε.
1: Να πάμε. 266-233. Το καλοκαίρι φεύγει, βλέπεις. Εσύ όμως συνεχίζεις να λάμπεις. Και ένα κόσμο θα σε κάνει να νιώθεις πάντα ξεχωριστή. Στα Λαβή θα βρεις υπέροχα κοσμήματα. Και επειδή η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα κοσμήματα Λαβή, ένα από τα 8 καταστήματα Λαβή είναι σχεδόν δίπλα σου. 266-233. Καλείς τώρα. Μπαίνεις και στο lavijewelry.gr και χαζεύεις τι ωραία πράγματα έχει. 266-233. Καλέστε,
0: χαρίζουμε,
1: μιλάμε και σας δίνουμε δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, τι γίνεται, ποια φιλενάδα είσαι?
2: Καλημέρα, Μάγδα ονομάζομαι.
0: Μάγδα,
1: ορίστε.
0: Α, συνονόματι.
1: Τι ωραία ρε συνονόματι, δεν τα ακούμε συχνά το όνομά μας. Πόσε φωνάζουνε?
2: Είναι και η μοναδική που την ξεχνάνε κιόλα.
1: Τη γιορτή μας, άστο. Κάτι 15 Αύγουστος μας στέλνουν για χρόνια πολλά. Πόσε φωνάζουν, Μαγδούλα, Μαγδάκι?
2: Μάγδα,
0: σκέτο.
1: Δεν έχει ούτε Μαγδούλα ούτε τίποτα, ε?
2: Είναι ανάλογα τα άτομα. Κάποια αδέρφια Μαγδούλα, άλλη Μάγδα. Η μαμά Μαγδαληνή.
0: Α,
1: το τηρούμε το Μαγδαληνή. Ποια γιαγιά ήταν Μαγδαληνή?
2: Του μπαμπά
1: και εμένα του μπαμπά.
0: Έτσι.
1: Τώρα τη Μαγδούλα να μην τη δώσουμε μια δωρεπιταγή.
0: Θα τη δώσουμε, τη συνονόματι, έτσι θα φύγει.
1: Είναι δυνατόν. Όπου Μάγδα και Μάλα, μα δεν υπάρχει αυτό, εγώ το έκανα τώρα.
0: Και μόνο λοιπόν που σε λένε Μάγδα, λιώνω. Ξέρετε που έλεγε το τραγούδι.
1: Μόνο που σε λένε Μάγδα, λιώνω. Και παίρνει και τη δωρεπιταγή σου, φιλενάδα, για να πάρει κάτι όμορφο για τον εαυτό σου.
2: Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: κι εγώ.
1: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ήταν, αχ, καρδιά μου κι εγώ, στον Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε τον Pastrisef της εκπομπής, τον Νίκο. Καλημέρα, παιδιά. Καλή δύναμη και σήμερα.
2: Καλημέρα, Νικόλα.
1: Και σε πάω σε μία έρευνα που θα ήθελα έτσι να συζητήσουμε.
2: Ναι.
1: Οι Έλληνες ξυπνούν πιο αργά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δουλεύουν λιγότερο. Σύμφωνα με τον χάρτη που βασίζεται σε δεδομένα χρηστών της εφαρμογής, ναι, Sleep Cycle, ναι, η μέση ώρα αφύπνισης στην Ελλάδα είναι το 8:25.
2: Σόπαρε, μάγκες.
1: Γιατί ερχόμαστε εμείς εδώ από τις 7.
2: Ναι, εντάξει, να σου πω όμως κάτι. Εδώ έχουμε πρώτον πιο κοντινές αποστάσεις,
1: ναι,
2: από ό,τι έχεις στην Αμερική, ας πούμε, για να πας στη δουλειά σου.
1: Mm-hmm.
2: Εδώ είμαστε, έχουμε πολύ κοντινές αποστάσεις και εδώ δουλεύουμε μέχρι αργά οι καημένοι.
1: Είμαστε οι αργότεροι μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που παρουσιάζονται. Στον αντίποδα, οι Ελβετοί ξυπνούν κατά μέσο όρο στις 7:12.
2: Ωραία, ωραία.
1: Μέσο όρο πάντα, σου λέω. Η εικόνα αλλάζει όταν βέβαια κοιτάξουμε τις ώρες εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα εργαζόμαστε κατά μέσο όρο 39,6 ώρες, το 40ωρο δηλαδή την εβδομάδα, 5-8 πόσο μας κάνει, 40, έναντι 35,9 ώρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δουλεύουν 3,5 ωρίτσες με 4 κοντά λιγότερο.
2: Πόρε φίλε, τώρα μας σκότωσες.
1: Γιατί αυτοί έχουν νομίζω τις Παρασκευές, ας πούμε, πάνε στις 7-8-9 τη ώρα. Ναι. Σχολάνε 2-3 το μεσημέρι, δεν το κάνουν μέχρι τις 5 απόγευμα, εκεί γλιτώνουν τις ώρες.
2: Ναι,
1: τις Παρασκευές το έχουν να φεύγουν νωρίτερα.
2: Τέλειο, δεν ξέρω γιατί μένω εδώ ακόμη.
1: Οπότε 8:25 ξυπνάμε κατά μέσο όρο.
2: Εμείς 8:23 είναι τώρα. Καλημέρα, ρε παιδιά, αφού ξυπνήσατε.
1: Καλημέρα σε αυτούς που ξυπνήσατε μόλις.
2: Έτσι, μπράβο. Καλημέρα και σε εσάς που έχετε ξυπνήσει πιο νωρίς. Κάποιοι κοιμάστε ακόμη, δεν μπορώ να σας την πω την καλημέρα μου.
1: Αυτοί που ξυπνήσατε τώρα μας ανεβάζετε το μέσο όρο, μας λένε μετά τα εδώ τεμπέληδες, ξυπνάτε.
2: Άμα πια.
1: 8:30 και 9 η ώρα το πρωί.
2: Ντροπή σας, ντροπή σας. Εσείς τι ώρα ξυπνάτε? 693-693-1003.
1: Και τι ώρα έχετε το ξυπνητήρι? Δεν ξέρω, μπορεί να διαφέρει αυτό. Τι ώρα είναι το ξυπνητήρι με το τι ώρα ξυπνάς? Παίζει καμιά φορά, έτσι.
2: Εδώ άλλος έρχεται για δουλειά.
1: Γι' αυτό το λέω.
2: 9 η ώρα πιάνει και 9:20 χτυπάει το ξυπνητήρι.
1: Είναι
2: του.
1: Το τελευταίο ξυπνητήρι της απολύσεως.
2: Λέει το τελευταίο ξυπνητήρι. Ποιο τελευταίο? 9:20, αγόρι μου, 9 δουλεύεις.
1: Πάμε παρακαλώ στο Viber. Τι ώρες έχετε το ξυπνητήρι? Τι ώρες ξυπνάτε? Έτσι να κάνουμε τη δική μας μίνι έρευνα, τη θεσσαλονικιώτικη έρευνα.
2: Έτσι, και πάμε τώρα στο Παύλο Γκόρδη, το φίλο μας.

0: Ο Νίκος Απέργης ήταν αυτός, αυτά τα χίλια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Έχουμε κάποια μηνυματάκια, τα διαβάζουμε γρήγορα στο Viber. Η Άννα ξυπνάει στις 7 το ξυπνητήρι, 5 και 45 ο Τζόνι. Νατάσα, καλημέρα παιδιά, το 8 και 25 ούτε σαν όνειρο. 5 χτυπάει το ξυπνητήρι, μας λέει η φίλη Νατάσα. Ο Ηρακλής, καλημέρα παιδιά, πιάνω δουλειά 8, ξυπνάω 7 παρα 10.
1: Ορίστε καλέ, ποιοι είναι αυτοί που μας ανεβάζουν?
0: Η Κατερίνα το ξυπνητήρι μόνιμα 6 παρα 10, το μάτι ανοίγει στις 5.30, σταθερή αξία. Έτσι, ξυπνάει πριν το ξυπνητήρι. Αυτό είναι ένα άλλο τώρα. Ξυπνάτε πριν το ξυπνητήρι ή μετά?
1: Εγώ ξυπνάω πριν πάντως.
0: Ο Αρθούρος είναι και αυτός εδώ, καλημέρα. Η Παναγιώτα, καλημέρα σας. Το ξυπνητήρι μου χτυπάει στις 7 και εγώ σηκώνομαι στις 8.
1: Ωραίος τύπος είσαι,
0: σας ακούω κάθε πρωί τα τελευταία 2 χρόνια από Αθήνα. Σας ευχαριστώ για την όμορφη πρωινή συντροφιά. Είστε υπέροχο δίδυμο.
1: Έλα ρε, τι ωραία, φυλάκια στην πρωτεύουσα.
0: Κάνουμε καριέρα τελικά και στην πρωτεύουσα, έτσι.
1: Ναι, ρε, παιδιά.
0: Καλημερίζουμε και την Τένια, η οποία λέει: σας ακούω όλη μέρα από πολύ νωρίς. Οι πελάτες ρωτάνε συνέχεια ποια συχνότητα ακούω. Την καλύτερη θα λες.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τρανζίστορ 100,3 στην περιοχή Μαρτίου είναι το μπουγατσατζίδικο Ανθέων που έχει η Τένια.
1: Τένια, μπουγατσούλα στη Μαρτίου. Τέλεια.
0: Η οποία ξυπνάει 3 η ώρα, έτσι.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Πάμε στη μόδα.
1: Θα σας πάω στο Γιώργο Μαζονάκη, που δεν ήταν απλά ένας τραγουδιστής, αλλά ένας performer, ένας καλλιτέχνης. Θυμάστε την πρόσφατη εμφάνισή του με τα κόκκινα μαλλιά?
0: Βέβαια.
1: Ήταν ένα παράδειγμα έτσι για το πώς μπορεί ένας καλλιτέχνης να χρησιμοποιεί την εξωτερική του εμφάνιση ως μέσο έκφρασης. Δεν ήταν απλά, ας πούμε, μια αλλαγή στα μαλλιά. Πάρα πολύ ωραίο ήταν εκείνο το κόκκινο μαλλί με την κόκκινη σατέν πιτζάμα.
0: Στα γενέθλιά του, νομίζω, ήταν αυτή η
1: εμφάνιση. Ναι, ήταν στα γενέθλιά του. Ο Μαζονάκης δεν έπαιλγε ρούχα ή χτενίσματα για να εντυπωσιάσει. Τα επέλεγε γιατί έτσι ήταν, γιατί έτσι ήθελε να επικοινωνήσει εκείνη τη στιγμή. Από τα κεντρικά κουστούμια, τα statement αξεσουάρ, τα ιδιαίτερα χτενίσματα, τα έντονα χρώματα, όλα αυτά ήταν μια προέκταση της προσωπικότητάς του. Στη σκηνή, τι να πω τώρα, ρε παιδιά, δεν ανέβαινε μόνο για να τραγουδήσει. Και αυτό είναι που μου αρέσει, ότι το ντύσιμο, το στήσιμο που είχε στη σκηνή, κάθε λεπτομέρεια μετρούσε. Ήτανε και διαχρονικός. Βλέπω εδώ κάτι σακάκια, πόπο παιδιά, κάτι κουστούμια με παλέτες, με χρώματα, με σχέδια.
0: Και από γνωστούς σχεδιαστές, έτσι, όχι κάτι ό,τι και ό,τι.
1: Πάντα ήτανε από γνωστούς. Πάντα τα ντυσίματά του ήτανε φοβερά. Το μακρύ μαύρο φόρεμα στη Θεσσαλονίκη που έγινε viral. Λεοπάρ μοτίβα, φλούα από χρώσεις. Εκεί βγήκε με κάτι λαχανή, με κάτι φούξ.
0: Και φούστες είχε βάλει αυτές τις μακρύες τύπου
1: ρουβά. Αυτό λέω, ναι, και φούστες, αλλά και το μακρύ μαύρο φόρεμα που είχε βάλει εδώ ήτανε. Πολύ ωραίες θεατρικές επιλογές. Η φωτογράφηση με σόρουχα που δίπλα στην Πάολα που είχε κάνει. Mm-hmm. Δεν ξέρω ειλικρινά ποια ήταν η πιο iconic στιγμή του. Πάντως κάποιες εμφανίσεις πραγματικά δείξαν ότι. Φίλε, όταν είσαι και καλλιτέχνης, μπορείς να εκφραστείς αλλιώς, κατάλαβες. Τα έντονα χρώματα τα αγαπούσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Και εκεί είναι που έρχεται και λέει αυτό που σας λέω καμιά φορά για τη μόδα: ότι η μόδα δεν είναι μόνο ό,τι βλέπουμε, είναι στη μόδα αυτό, θα το βάλω κι εγώ. Το 24 ήταν που φόρεσε το μακρύ φόρεμα. Το Total Black Dress Code ήταν το Μάρτιο του 26, εκεί που είπε στα γενέθλιά του, που ήμασταν και καλεσμένοι. Ναι. Όλους τους είπε: ελάτε Total Black. Και πήγαν και όλοι με μαύρα και αυτός έσκασε με το κόκκινο.
0: Ήθελα να κάνει διαφορά.
1: Για
0: αυτό,
1: να ξεχωρίσει μέσα στα μαύρα. Πραγματικά δηλαδή, και αυτό είναι η μόδα. Η εμφάνιση με τη φούστα το 2010. Το λεοπάρ παντελόνι με μαύρα πέδιλα το 2011 στην απονομή του πλατινένιου δίσκου. Το Total Red Look στη συναυλία και τα 20 χρόνια του Φίβου. Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Mm-hmm. Με βέλο το 2014 και κάτι εντυπωσιακούς κοθόρνους και σε εκείνα τα πολύ ψηλά τα παπούτσια.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Πραγματικά ποια ήταν η πιο iconic στιγμή του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτό το τραγούδι το έχει γράψει ο Νίκος ο Τερζής.
0: Αλήθεια?
1: Τη μουσική, ναι. Και τους στίχους, αν θυμάμαι καλά, ο Πάνος Φαλάρας, Σουξεδάρα ήταν τότε.

0: Καλημέρα, είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Ανάβηση εκατομμύρια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Περιγράφει και τα εκατομμύρια κόσμου που ακούν αυτή την εκπομπή, διότι όχι μόνο η Αθήνα, ακούει και η Χαλκίδα είναι εδώ.
1: Έλα και στη Χαλκίδα τα φιλιά μας, που είστε ρε Καρντάσια, σε όλη την Ελλάδα ενωθείτε και σε όλο τον κόσμο.
0: Η Δήμητρα είναι, μας γράφει στο Viber, δουλεύουμε καθημερινά και μας κρατάτε παρέα με τη συνάδελφο μπροστά, την Αγγελικούλα. Καλημέρα στην Χαλκίδα.
1: Καλημέρα κορίτσια.
0: Καλημέρα και στον Παύλο, το 20 λεπτό συντροφιάς μέχρι τη δουλειά του είμαστε στον Παύλο. Λοιπόν, πάμε στα τηλεοπτικά, στα lifestyle θέματα. Φυσικά δεν γίνεται να μην ασχοληθούν με τον Μαζονάκη. Ναι. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Από τη στιγμή που μαθεύτηκε ο θάνατός του, θέλησαν να πούν το δικό τους αδείο στον Γιώργο Μαζονάκη. Όπως η Άννα Βύση, η Ελένη Φουρέιρα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, με τις αναρτήσεις τους. Αποτυπώνουν το κλίμα συγκίνησης που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στον καλλιτεχνικό κόσμο. Μια είδηση απίστευτη φυσικά για όλους. Ο Αντώνης Ρέμος έγραψε: όσες στήλες και αν έζησες μέσα σου, αυτό που μας αφήνεις είναι η γαλήνη της καθαρής ψυχής σου. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ. Η Άννα Βύση: δεν έχω λόγια, μόνο βαθιά λύπη. Ο Αργυρός, ο Κωνσταντίνος, ο Rip Legend. Ο Νίκος Οικονομόπουλος: καλό ταξίδι, Γιώργο μου. Πρέπει να είχαν συνεργαστεί αυτοί και παλιότερα, νομίζω, να τραγουδούσαν
1: μαζί. Ο Οικονομόπουλος είπε ότι είναι φίλος μου ο Γιώργος Μαζονάκης και γι' αυτό ακυρώνω και τη συναυλία που είναι την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Την παράλληλη.
0: Η Φουρέιρα: δεν μπορώ να το πιστέψω. Καλό ταξίδι, Γιώργο μας. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου: καλό ταξίδι, Γιώργο, εκεί που θα πας να ηρεμήσει η ψυχούλα σου, έγραψε. Ο Φίβος που έγραψε πάρα πολλές επιτυχίες στον Γιώργο Μαζονάκη από το 2002 μέχρι το 2007. Μαζί του μία από τις πιο δημιουργικές και έντονες περιόδους της μουσικής μου διαδρομής. 5 χρόνια γεμάτα τραγούδια, δίσκους, πρόβες, στούντιο, αγωνίες, χαρές, ανατροπές. Του είχε γράψει τότε μεγάλες επιτυχίες ο Φίβος. Και φυσικά θυμάται όλη αυτή την συνεργασία. Ο Πάνος Οκιάμος: καλό ταξίδι, φίλε Γιώργο, δεν μπορώ να το πιστέψω. Η φωνή, η ψυχή σου και τα τραγούδια σου θα μείνουν για πάντα στις καρδιές μας. Μέχρι και η Κατέρινα Καινούριο είχε κάνει πρόπερση μια συνέντευξη αποκλειστική με τον Γιώργο Μαζονάκη. Η ποια άλλη βλέπω εδώ, η Ναταλία Γερμανού: έζησες όπως ήθελες, φεύγεις πολύ νωρίς, θα σε έχω πάντα εδώ στην καρδιά μου. Ο Χρήστος Δάντης και αυτός: όπως υπηρέτησε στην τέχνη του τραγουδιού αναρχικά, έτσι θα σε θυμάμαι, Γιωργάρα.
1: Ο Σταβέντο είδα: καλό ταξίδι, αδερφέ, γιατί και ο Σταβέντο του έγραψε τραγούδια.
0: Η Τζένι Μπαλατσινού, η Μαριάντα Πιερίδη: δεν μπορώ να το πιστέψω. Ο Κώστας Μαρτάκης, Άντζελα Γκερέκου, Νίκος Αλιάγας, Γιώργος Καπουτζίδης.
1: Καλά, καλά, όλοι.
0: Που συνεργάστηκαν κιόλας και στο Voice και ήταν να ξεκινήσει. Ήταν κριτής.
1: Κάτα και κριτής,
0: στο Voice που γίνονται τώρα οι οντισιόν για να ξεκινούσαν τα γυρίσματα σε κάνα διβδόμαδο του Voice. Θα πρέπει να βρεθεί καινούριο κριτή και εκεί.
1: Ο φίλο μου ο Νίκο ο Τερζή, που του έχει γράψει τι πρώτε του επιτυχίε, όπω το Μου Λείπει, α πούμε, που τότε έγινε γνωστό, έχει βάλει απλά ένα μαύρο και τρει τελείε. Δηλαδή αυτό δεν μπορούσε καθόλου να το διαχειριστεί.
0: Νομίζω όλοι γράψαν κάτι για τον Γιώργο Αγγελική.
1: Δεν έγραψε τίποτα. Δεν θέλω να πω ότι κάποιοι δεν μπορούν ακόμη δεν να το διαχειριστούν, ούτε να γράψουν ακόμη.
0: Αγγελική Νικολούλη, Σάσα Σταμάτη βλέπω εδώ, Νικηφόρο Παπαδόπουλο. Πάρα πολύ που στεναχωρέθηκαν από αυτή την απώλεια.
1: Βέβαια, όλοι μας.
0: Φεύγουμε για διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ένα παλιό τράγουδο. Φυσικά.
1: Καλά, δεν μαζότα θα είναι. Έτσι.
2: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagonas Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
6: πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
7: Το Σινέ Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέ Άλεξ, Ολύμπου 106 Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
9: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Επιστροφή στο στούντιο, πάμε στο παλιό τραγούδο.
1: Λοιπόν, θα σας πάω στον Γιώργο Μαζονάκη, φυσικά, που γεννήθηκε στον Πειραιά. Για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας. Εκεί που το 92 τον ανακάλυψε η Universal Music, τότε λεγόταν Polygram. Και κάπως έτσι με το ταπεραμέντο του, την ερμηνεία του και όλα αυτά, φυσικά έγινε αυτό που είδαμε μέχρι σήμερα. Ο πρώτος του δίσκος κυκλοφόρησε το 1993, το Μεσάνυχτα και κάτι. Την επόμενη χρονιά όμως, το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες» τον έστειλε στην κορυφή των charts. Είχε επιτυχίες «Τρεις το πρωί», «Μη μου ζητάς», «Μη μου ζητάς να αλλάξω γνώμη» και φυσικά το εμβληματικό «Ανήκω σε μένα». Το συγκεκριμένο τραγούδι πραγματικά είναι το δικό μου αγαπημένο από το Γιώργο Μαζονάκη. Δηλαδή με το που σκέφτομαι Μαζονάκη μου έρχεται το «Ανήκω σε μένα» και στα όνειρά μου και νομίζω ότι πάρα πολύ του ταιριάζει και ο στίχος, γιατί ήταν και τέτοιος τύπος. Ο Γιάννης Κότσιρας χθες τραγούδησε το «Ανήκω σε μένα» του Μαζονάκη στη συναυλία του.
0: Και η Κοκκίνου επίσης.
1: Και η Κοκκίνου χθες. Τι να πρωτοπώ για αυτόν τον άνθρωπο. Πραγματικά αμέτρητες επιτυχίες. Το 2002 θυμάμαι ότι τραγούδησε τα τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη στο soundtrack της ταινίας «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου». Και είχε και το «Ξημερώνει πάλι». Τέλος πάντων, ο Μαζονάκης ήταν γνωστός για την πορεία αλλαγών και στο στυλ και στο ρεπερτόριο. Ήταν ο άνθρωπος που μπορούσε να πει από ραπ, όπως το «Gucci φόρεμα» και «Το θέλω να γυρίσω στα παλιά». Μέχρι «Ζεϊμπέκικα», μέχρι «Τσιφτετέλια», «Ζηλεύω, ζηλεύω».
0: «Εσένα παγαπάω και λατρεύω».
1: Πραγματικά δεν έχω για αυτόν τον άνθρωπο παιδί της νύχτας. Τι επιτυχίες, τι να πρωτοθυμηθούμε. Αλλά λέω να πάμε πίσω στο μακρινό 1994. «Ανήκω σε μένα», τραγούδι του Νίκου Τερζή με τον Πάνο Φαλάρα, που νομίζω ότι ήταν και ο καλύτερος δίσκος της ζωής του αυτός.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένα λεπτό μετά τις 9 και πάλι εδώ, τρίτο 60 λεπτό στην Πέμπτη. Καλημέρα από τα Πρωινά τα Καρντάσια.
2: Καλημέρα και στο ζουζουνάκι μας, το οποίο είναι στο αυτοκίνητο και μας ακούει και πηγαίνει.
1: Παπαγεωργίου,
2: που πηγαίνει βόλτες, δεν νομίζω.
1: Περαστικά.
2: Έχει τα θεματάκια του και το ζουζουνάκι.
1: Περαστικά, βρε ζουζουνάκι.
2: Τα φιλιά μας, λοιπόν, για να δούμε. Κίνηση έχει, εντάξει, έχει την κινησούλα της.
1: Ναι.
2: Έχει στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Βλέπω και στη Λεωφόρο Στρατού στα κόκκινα είναι εκεί, θέλει λίγη υπομονή. Στη Λεωφόρο Περιφερειακή στην Καλαμαριά, στο περιφερειακό από την Τούμπα μέχρι να φτάσετε στα δυτικά, η Τσιμισκή και η Μάδρη στον Εύωσμο. Αλλά βλέπω πολύ μποτιλιάρισμα στη δυτική είσοδο, εκεί στην Εγνατία Οδό, που πάει από Διαβατά, από εκεί από Νέα Μαγνησία, που μπαίνει στην πόλη για να πας για Ευκαρπία. Εκεί στα κόκκινα είμαστε, παιδιά.
1: Πάμε λίγο και στα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο. Καλημέρα και από το Άμπου Ντάμπι. Σας ακούω κάθε μέρα όταν πάω στη δουλειά. Είστε παντού.
2: Τι λες ρε, άντε τα φιλιά μας στο Άμπου Ντάμπι. Τώρα έχω ψωνιστεί ρε φίλε, κάνω διεθνή καριέρα, έτσι νιώθω.
1: Φίλε Γιώργο, άμα έχεις μεγάλο σπίτι, δέχομαι να με φιλοξενήσεις. Δηλαδή την πρόταση την έχω. Διότι δεν έχω πάει εκεί, θέλω να έρθω και Άμπου Ντάμπι και στο Ντουμπάι.
2: Ντουμπάι έχω πάει εγώ, αλλά πήγα τα καλά τα χρόνια πριν να γίνουν όλα αυτά που γίνονται με τα πάρτι και τα τέτοια.
1: Αν τα ακολασίες.
2: Έχω πάει το 2007, παιδιά, και ήταν όνειρο το Ντουμπάι.
1: Καλημερίζουμε και τον φίλο τον Μπάμπη. Καλημέρα, Καρντάσια. Μας συγκινήσατε με το παλιό τράγουδο. Κάθε ώρα παίζουμε Γιώργο Μαζονάκη σήμερα.
2: Εννοείται.
1: Έχει την τιμητική του και φυσικά το παλιό τράγουδο δεν γινόταν να μην δεν είναι Γιώργος.
2: Και μάλιστα ανήκω σε μένα, που είναι μια τραγουδάρα που από το 94 είναι 2026. Ακούγεται ασταμάτητα και όλοι σε μπουζούκια, σε αυτά. Και το τραγουδάν το συγκεκριμένο τραγούδι, παιδιά.
1: Να καλημερίζουμε και την Ντορίτα μας. Είναι πραγματικά τραγικό αυτό που συμβαίνει. Κρίμα, θα ζει μέσα από τις αμέτρητες επιτυχίες του. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη και θα ακούγονται και θα τραγουδιούνται και από τους άλλους καλλιτέχνες. Δεν γίνεται να ξεχαστεί
2: το
1: με τίποτα.
2: Το 2026 μας, μην το πω ότι μας έκανε. Κανονικά μας έκανε κιόλας. Και από την καλή και από την ανάποδη.
1: Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε. Δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Καλημέρα και στον Μενέλα, ότι λέει. Τι μας έστειλε εδώ. Καλημέρα, παιδιά, σας ακούω στη δουλειά. Είστε φοβερή παρέα. Εγώ ψάχνω όμορφα μέρη να πιω τον καφέ μου. Ο Γιώργος ψάχνει μέρη για καφέ. Ο Γιώργος, λέω, Μενέλαος, ψάχνει μέρη για καφέ και πάει και πίνει εκεί τον καφέ του και κάνει vlog και τέτοια από ό,τι κατάλαβα. Δεν πρόλαβα να τα διαβάσω όλα.
2: Αχ, τι ωραία.
1: Μπράβο,
2: Μενέλα. Πήλαιο καφέ στην Πορταριά για μένα.
1: Καλύτερο καφέ είναι εκεί.
2: Ο καλύτερο καφέ και το νεράκι που βγαίνει έτσι από τη βρύση μέσα από τον πλάτανο. Δεν θες τίποτα άλλο.
1: Μενέλα, δεν ξέρω αν πήγε Πήλιο, αλλά αν δεν πήγε, εδώ η Μάγδα σου προτείνει να πα.
2: Πορταριά, παρακαλώ.
1: Τελικά ήταν θα κανονίσουμε, έγραψε λάθος, το διόρθωσε το λεξικό του.
2: Εντάξει, μην καπνίσουμε τώρα, μην αρχίσουμε και το κάνουμε.
1: Νωρίς είναι.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα!
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης ήταν αυτός. Τι θέλω εγώ με σένα, τι στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Η Θεσσαλονίκη, θέλω να σου πω, είναι στο επίκεντρο της Βαλκανικής Υπασίας. 150 υπείς και άλογα από 9 χώρες θα είναι στο Ήπος Κλαμπ. Το άθλημα που μπορεί να καθυλώσει ακόμα και αν δεν ξέρεις από υπασία, διαβάζω. Ναι. Από τις 10 έως και τις 13 Σεπτέμβρη, το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Υπερπίδησης Εμποδίων φιλοξενείται για πρώτη φορά στις εγκαταστάσεις του Ήπος Κλαμπ που έχουμε εδώ, όπου θα δούμε τα ωραία τα άλογα αυτά, ξέρεις, τα καθαρό αίμα που πηδάνε τα εμπόδια. Ένα άθλημα που έκανε και η Βούλγαρη με το αλογάκι που πέθανε πριν από λίγο καιρό.
1: Ναι,
0: στεναχωρέθηκε.
1: Ναι.
0: Τέτοιο άθλημα έκανε και αυτή. Και θα μαζευτούν 150 υπείς για τη συγκεκριμένη διοργάνωση.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Πλαγκόνα θα βάλουμε σήμερα, τι θα κάνουμε λίγο. Η επιδερμίδα μας θέλω να διατηρηθεί καθημερινώς, θέλω πλαγκόνα.
1: Εμένα διψάει η επιδερμίδα μου τώρα, να το ξέρεις, το νιώθω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό χρειάζομαι πλαγκόνα skincare και να σας πω ότι η πλαγκόνα skincare δεν είναι απλώς ένα κατάστημα καλλυντικών. Είναι ένας χώρος που μπορείς να βρεις προϊόντα για κάθε τύπο επιδερμίδας. Πάνω από 40 πιστοποιημένες κορεατικές εταιρείες. Ως εισαγωγέας προσφέρει πολύ καλές τιμές και σε λιανική και σε χοντρική όμως. Και το σημαντικότερο είναι σου δίνει σωστή καθοδήγηση για το τι πραγματικά χρειάζεται. Το δέρμα σου. Δηλαδή τώρα θα πάω εγώ, θα το δουν εκεί τα κορίτσια ότι διψάει το δέρμα μου.
0: Θα το ποτίσουν με
1: πλαγκόνα. Θα το ποτίσουν με πλαγκόνα, βέβαια.
0: Τέλεια. Καλημέρα στη συνονόματι τη Γεωργία. Καλημέρα, καλά μου στρουφάκια μας γράφει στο Viber.
1: Αυτό θέλουν τα στρούμφ.
0: Το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη συνεχίζεται. Εγώ τη ζωή μου, εσύ τη δική σου.
1: Μάλιστα, κύριε Γιώργο.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ο Θοδωρής Φέρης σταμάτα στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νομίζω ότι είναι το καλύτερο του τραγούδι, παιδιά. Πεθαίνω.
0: Πολύ ωραίο. Δίνει πόνο. Φέτος τη Δέθη Ζενίθ δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη. Δύο τα περίπτερα στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης αλλά και στην πλατεία Αριστοτέλους. Σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Μπορείς να πας και να παίξεις στο home run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ζενίθ στην ΔΕΘ από τις 5 μέχρι και τις 13 του Σεπτέμβρη.
1: Ναι,
0: είναι 9 και 24 από ό,τι βλέπω. Σαν να ψιλοαργήσαμε κιόλας για το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Λοιπόν, πώς λέγονται οι χαζοί?
0: Οι χαζοί.
1: Ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, είναι, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
0: Ξέρω εγώ, χαζοντάμαρα. Τι να σου πω. Έτσι σου λέγανε.
1: Σαν να τους γνωρίζεις χρόνια.
0: Απανίβλακες, ξέρω.
1: Δεζαβούς.
0: Δεζαβούς. Ωραίο.
1: Δεζαβούς.
0: Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη.
1: Ναι.
0: Λέει στον μπάρμαν: ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
1: Τέλειο.

0: Το κερδίσαμε σήμερα τον Τζόνι με τα ανέκδοτα. Είχαμε επιτυχία, θέλω να σου πω.
1: Αλήθεια, λες.
0: Ναι, ειδικά,
1: εγώ σήμερα το φοβήθηκα λίγο.
0: Ήταν καλό, λέει, το δικό σου. Με το δικό μου εντυπωσιάστηκε. Εντυπωσιακό το πόσο καμένο μπορεί να είναι ένα ανέκδοτο. Αυτά είναι τα ωραία, ρε
1: Τζόνι. Έτσι είναι, ρε φίλε, αυτό λέμε. Τώρα δεν θα κάνουμε τον έξυπνο με τα ανέκδοτα.
0: Τι θα φάμε?
1: Θα φάμε pizza rolls.
0: Ναι.
1: Pizza rolls, πανευκολούρα. Είναι για εσάς τώρα τους καινούργιους φοιτητές που ήρθατε στην πόλη και λέτε τι θα φάω, τι θα κάνω, ναι, δεν παίζει ναι, ναι. Μία. Θα πάρεις τορτίγες. Θέλω 4 μεγάλες τορτίγες ολικής άλεσης.
0: Α,
1: έτσι θέλω.
0: Να κόψεις από εκεί, ναι. Διαιτητικές.
1: Λίγη σάλτσα για πίτσα ή.
0: Κέτσαπ.
1: Ή όχι, σάλτσα για πίτσα δεν έχει βαζάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Ή τέτοια θα βάλεις. Με το κέτσαπ γίνεται πολύ ζεστό, πολύ γλυκό, δεν μου αρέσει.
0: Δεν σου αρέσει, εντάξει.
1: Ή ντοματούλα σάλτσα γενικώς. Θέλει 10 φετούλες ψητή γαλοπούλα, τριμμένη μοτσαρέλα, ρίγανη και 2 κουταλιές σούμπας ελαιόλαδο. Αλείβουμε λοιπόν ένα πυρέξ με λαδάκι. Σε ένα μπολ προσθέτουμε τριμμένο τυρί, ρίγανη γαλοπούλα, κομμένη σε πολύ λεπτές λωρίδες και ανακατεύουμε καλά. Απλώνουμε στον πάτο τις 4 τορτίγες.
0: Ναι.
1: Σε κάθε μία απλώνουμε μία γεμάτη κουταλιά της σούπας σάλτσα σε όλη την επιφάνεια.
0: Mm-hmm.
1: Προσθέτουμε λίγο από το μείγμα τυριού και γαλοπούλας και τυλίγουμε σε ρολό. Τοποθετούμε τις γεμιστές τορτίγες τη μία δίπλα στην άλλη στο πυρέξ.
0: Ναι.
1: Απλώνουμε από πάνω την υπόλοιπη σάλτσα και το υπόλοιπο μείγμα τυριού και γαλοπούλας ώστε να καλυφθεί ομοιόμορφα η επιφάνεια.
0: Πολύ καλό.
1: Ψήνουμε για 18 λεπτάκια στο φούρνο στους 180 μέχρι ίσα να λιώσει το τυρί για να πάρει ένα ωραίο χρώμα.
0: Μάλιστα.
1: Σερβίρουμε τα pizza rolls σε, έτσι, ζεστά.
0: Ναι.
1: Τα κόβουμε, ξέρεις,
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, σε φέτες, έτσι.
1: Ναι, και γίνονται ρολάκια. Και τώρα, εντάξει, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για βραδινό.
0: Δυνατό.
1: Πολύ δυνατό και
0: μαζί
1: πολύ εύκολο.
0: Με τον αγώνα το βράδυ του ποδοσφαίρου, τα pizza rolls.
1: Μπύρα, ναι, και pizza rolls. Οπότε, αν έχετε τορτίγες στο σπίτι, πολύ εύκολα, αντί να παραγγέλνετε και να περιμένετε 2 ώρες, θα φτιάξετε αυτό το pizza rolls. Η συνταγή είναι του Βαρθαλίτη.
0: Α,
1: του
0: μπράβο.
1: Έρωτα Αλίτη, Σταύρος Βαρθαλίτης.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Ναι.

0: Ηλίας Καμπακάκης, τα παλιοπράγματα εδώ στον Τρανζίστορ, στα πρωινά τα Καρντάσια. Όπως καταλαβαίνετε, η επικαιρότητα έχει πολύ Γιώργο Μαζονάκη. Έψαξα να δω τι άλλο έχει γίνει στη Showbiz. Βρήκα ότι είναι έγκυος η Ντατ Λίλι. Η γνωστή YouTuber αποκάλυψε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί.
1: Ποια είναι αυτή η καλή
0: παιδί? Η Αγγελική Ιωάννα Κόκλα είναι το κανονικό της όνομα, γνωστή στο κοινό ως Ντατ Λίλι. Μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ιδιαίτερη χαρμόσυνη είδηση, αποκαλύπτοντας ότι είναι έγκυος. Σύντροφός της είναι ο Στέλιος Παπαφλωράτος. Και το έκανε φυσικά ανακοίνωση μέσα από το YouTube. Έδειξε την κύλιτσα της και ότι περιμένει αγοράκι. Την Ντατ Λίλι τη βρίσκει πολύ στο YouTube, από εκεί έχει γίνει γνωστή.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, συγγνώμη, να με συγχωρείτε.
0: Η Μίνα Καραμίτρου μίλησε για την αποχώρησή της από το Open. Δεν μπορώ να το προσπεράσω, δήλωσε. Ήταν καλεσμένη στο στούντιο στις 3 στον Sky. Mm-hmm. Αναφέρθηκε στο λόγο που αποφάσισε να αποχωρήσει από την προηγούμενη της τηλεοπτική στέγη. Εγώ δεν πιστεύω ότι επειδή έχεις φύγει από κάπου ακυρώνονται όλα, δήλωσε. Ακυρώνονται οι άνθρωποι, αυτό που είχες. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι, επειδή ζούμε σε μια πιάτσα, δεν ακυρώνονται. Αυτούς που έχεις εδώ στην καρδιά σου, και εγώ έχω τους ανθρώπους έχω μάθει στη δουλειά μου να τους έχω εδώ και όχι εδώ, υπερχικά. Mm-hmm. Μίλησε δηλαδή ότι δεν άλλαξε τηλεοπτική σχέση στέγη ούτε για τα λεφτά, δεν το έκανε. Γι' αυτό υπήρχε κάποιος άλλος προσωπικός λόγος. Ήταν προσωπικό το θέμα το οποίο προέκυψε. Μάλιστα. Και για το οποίο φυσικά καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να αναφερθώ ποτέ. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έφυγε για τα λεφτά. Ναι. Ριφιφί, η σειρά Φαινόμενο του Τζαφούλια έρχεται σε πρώτη μετάδοση στην ελεύθερη τηλεόραση, επειδή ήταν σε συνδρομητικό κανάλι. Ναι, στον Α θα κάνει πρεμιέρα.
1: Τέλεια, να το δω,
0: στις 10 η ώρα το βράδυ, 21 του Σεπτέμβρη είναι προγραμματισμένο. Το πρώτο επεισόδιο. Μιλάμε για ένα Ριφιφί. Είναι εμπνευσμένο από πραγματική ιστορία, από το Ριφιφί του 1992. Mm-hmm. Σε μια τράπεζα. Αλλά έχει μέσα και το, ξέρεις, το fiction, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι όλα τα γεγονότα πραγματικά. Είναι εμπνευσμένη από διάφορες ιστορίες πραγματικές. Mm. Αυτά για την ώρα. Να πούμε ότι στην επόμενη ώρα, σε λίγο, θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
1: Έτσι, ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης θα έρθει να μας πει τα νέα του και τα παλιά του. Mm-hmm. Θα ακούσουμε επιτυχίες και από το παρελθόν και από το σήμερα. Και έχει βγάλει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Οπότε σε λίγο, Δημήτρη, σε περιμένουμε. Γνήσιος Σαλονικιός, από τις καλύτερες λαϊκές φωνές της πόλης. Και σε λίγο θα τον έχουμε κοντά μας.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το τρίτο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστα Σιδηρόπουλο.

0: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: Πλαστικό παντού, ώρα για αλλαγή. Τα συμβατικά πλαστικά συσσωρεύονται και μολύνουν το περιβάλλον. Το έργο Cubic δίνει λύσεις στα συμβατικά πλαστικά, αναπτύσσοντας φιλικά προς το περιβάλλον υλικά από ανανεώσιμους βιολογικούς πόρους. 8 ευρωπαϊκές χώρες ενώνουν δυνάμεις για να αντικαταστήσουν τα πλαστικά με ανθεκτικά βιώσιμα υλικά για ένα πιο πράσινο μέλλον. Μάθε περισσότερα στο cubicproject.eu με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Horizon Europe.
2: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
3: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
4: Είσαι τρελή αν περιμένει.
5: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης. Από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου. Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
11: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
12: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
13: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
14: Και πάλι εδώ είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 10. Έχουμε Dirty.
15: Έχουμε τη Βάλια, η οποία λέει είμαι 37 ετών, σε σχέση και παντρεμένη με τον σύζυγό μου συνολικά 12 χρόνια. Έχω μια καλή δουλειά, είμαι οικονομικά ανεξάρτητη, έχω το δικό μου όμορφο σπίτι, στο οποίο μένουμε μαζί με τον σύζυγό μου, με τον οποίο κάνουμε πολλά πράγματα μαζί, όπως ταξίδια, δραστηριότητες, χόμπις. Δεν έχουμε παιδιά. Το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε κάπως απομακρυνθεί, δεν έχουμε καλή επικοινωνία.
14: Μάλιστα.
15: Και σεξ δεν. Παρ' όλα αυτά δεν τσακωνόμαστε, αφού βαριέστε από ό,τι βλέπω εδώ. Ούτε συζητάμε συχνά τα προβλήματά μας. Έχοντας εντοπίσει αυτά που με έχουν απομακρύνει εμένα, θα πω ότι αυτός έχει αρκετούς ψυχαναγκασμούς που δεν έχω εγώ. Έπειτα εφαρμόζουμε γερμανικό σύστημα στα έξοδα. Με τον ίδιο κάποιες φορές να αρνείται να συμμετέχει σε κάποια, λέγοντας ότι ας πούμε θέλουμε να αλλάξουμε π.χ. παράθυρα. Και λέει το σπίτι δεν είναι δικό μου.
14: Γιατί
15: να τα πληρώσω.
14: Ναι.
15: Επίσης παρουσιάζοντας κλασικό πρότυπο άντρα που περιγράφει την ιδανική γυναίκα ως κάποια που φροντίζει το σπίτι, μαγειρεύει, προσέχει την εμφάνισή της και δουλεύει. Κάτσε ρε φίλε. Ο κλασικός άντρας δεν βάζει και το χέρι στην τσέπη anyton way. Αυτό είναι το σημείο που με ενοχλεί ιδιαίτερα, γιατί και ο ίδιος ο άντρας δεν είναι κουβαλητής, λέει. Και μου κάνει τελευταία λέει σχόλια για τα κιλά που έχω πάρει τελευταία, λέγοντας ότι προσπαθεί να με παρακινήσει να προσέξω το σώμα μου. Και δεν συμμετέχει ιδιαίτερα στις δουλειές του σπιτιού. 70-30 λέει, πάει, θα σας το πω έτσι. Κάπου εδώ έρχεται να κουμπώσει το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό με φλερτάρει διακριτικά ένας συνάδελφος 8 χρόνια μικρό μικρότερος, λέει.
14: Αμάν.
15: Και από ό,τι κατάλαβα, δεν ενοχλείται ιδιαίτερα από τα κιλά που έχω πάρει. Mm-hmm. Έξαλλη είναι η φιλενάδα.
14: Ναι.
15: Ο συγκεκριμένος συγκεντρώνει πολλά από τα χαρακτηριστικά που θα μου άρεζαν. Έχει χιούμορ, του αρέσουν τα ταξίδια. Mm-hmm. Γυμνάζεται, είναι φιλόζωος, ανοιχτοχέρης.
14: Όλα τα καλά.
15: Για να συνοψίσω, θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας, οι οποίες είναι καλοδεχούμενες.
14: Ναι.
15: Και θα εκτιμούσα ιδιαίτερα αν μου λέγατε τι πρέπει εγώ να βελτιώσω.
14: Να χωρίσει δηλαδή το Γερμανό.
15: Πρέπει να διώξει αυτό, να βελτιώσει, ναι, αυτό. Από τη στιγμή που βάλτωσε η σχέση σας, ούτε παιδιά ούτε σκυλιά έχετε.
14: Ούτε σεξ.
15: Ούτε σεξ έχετε. Δεν σε σέβεται κιόλας από ό,τι κατάλαβα. Γιατί ρε φίλε, έχεις βάλει εσύ το σπίτι, δεν πληρώνει μία,
14: ναι,
15: και έχετε ένα έξοδο και αυτός λέει το σπίτι είναι δικό σου.
14: Αυτό.
15: Δηλαδή μετά από ένα γάμο έχει δικό σου και δικό μου.
14: Mm.
15: Χρειάζεται κάτι για το σπίτι και δεν βάζει το χέρι στην τσέπη.
14: Ντροπή.
15: Είναι και τσιγκούνης ότι πας,
14: ναι,
15: και δεν σε βοηθάει και με τις δουλειές.
14: Πάνε με το μικρό.
15: Εννοείται θα πας με το μικρό. Εγώ δεν το συζητάω καν. Φλέρταρε λίγο να δούμε, ναι, αν έχει και ο μικρός τέτοιο σκοπό. Γιατί να σου πω και κάτι.
14: Ναι, μην παρεξήγησε τις προθέσεις.
15: Όχι.
14: Όχι.
15: Δεν τη παρεξήγησε, αλλά εγώ σκέφτομαι άλλο. Ότι
14: τι?
15: Επειδή είναι παντρεμένη, ίσως σου λέει ας ελμπουρδίσω.
14: Ναι.
15: Αν ήσουν ελεύθερη, δεν ξέρω αν θα το βλέπε έτσι.
14: Ναι, μήπως το βλέπει για
15: λέω
14: κάτι στιγμιαίο.
15: Βάλια μου, πάντως πρέπει να χωρίσεις. Με αυτόν τον άνθρωπο πλέον, από ό,τι κατάλαβα, δεν σας δένει και τίποτα.
14: Mm-hmm. Είτε κάνει κάτι με το μικρότερο, είτε όχι, νομίζω ότι δεν.
15: Στείλ τον και ζήσε τη ζωή σου, γιατί σε γουστάρω. Ωραίο τυπάκι σε βλέπω και νομίζω ότι αυτό σε πάει πίσω.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νταν 10 και πάλι πίσω στο στούντιο. Τελευταίο 60 λεπτό για την Πεπτούλα 10 του Σεπτέμβρη.
2: Έτσι, καλημέρα σε όλους. Να σας πω ότι αύριο δεν θα είμαι εδώ, έτσι.
1: Ναι, για πες
2: μας. Μη με ψάχνετε αύριο.
1: Ναι.
2: Θα κάνετε παρέα στο Γιώργο. Εγώ θα πω για μία επέμβαση αύριο.
1: Mm.
2: Οπότε, αν με ψάχνετε, να μην με ενοχλείτε. Έχω δουλειές αύριο.
1: Άντε με το καλό, καλή ανάρρωση τώρα. Να ευχηθούμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Περαστικά.
2: Οπότε, για λίγες μέρες θα με χάσετε για να μην αγχώνεστε. Δεν ναι. με διώξανε, να ξέρεις.
1: Κοίτα, μην γυρίσεις διαφορετική
2: ωραία.
1: Και δεν σε καταλάβω.
2: Κοίταξε τώρα, όταν μπαίνεις για πράγματα υγείας, λες κοπάνα ρε γιατρέ και λίγο ναι. προσωπάκι, τσίμπα και λίγο το τσίτος και το χείλος.
1: Να πεις στο γιατρό να καταλαβαίνομαι, να μην χρειαστεί να αλλάξω ταυτότητα, γιατί την έκανες και πρόσφατα την ταυτότητα.
2: Έτσι, μπράβο. Έτσι. Και είμαι και χάλια στην ταυτότητα. Λοιπόν, ο περιφερειακός είναι καθαρός, αλλά ναι. έχει κίνηση λίγο καραμαλή και τέτοια κατεβαίνοντας προς το κέντρο. Και στην Τζιμισκή έχει λίγη κίνηση, και στη λεωφόρο Ανδρέα Παπαδρέου στη Νεάπολη, και στη Μεάνδρου στον Εύωσμο, και στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Και γενικότερα έχει κίνηση.
1: Καταπληκτικά. Τρέξαν τα σάλια του Τζόνι με την συνταγή πιο πριν.
2: Ωραία, Τζονάρα, εσύ κοίταξε ο Τζόνι.
1: Μπορεί να το κάνει.
2: Είναι έτσι, γουστάρι.
1: Ναι, ναι.
2: Νομίζω ότι το βραδάκι θα παίξει πίτσα ρόλ για τον Τζονάρα.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό. Έχει και αγώνες Champions League και σήμερα, οπότε ό,τι πρέπει.
2: Τέλεια.
1: Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια τώρα στον τραζίστορ.
2: Ακαναμάπαλας.
1: Ακαναμάπαλας. Βγήκε λίγο το αμερικάνικο accent.

0: Γιώργος Μαζονάκης, ενόπνευμα φτηνό στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Στην Πλαγκόνα Skincare θα βρεις την απόλυτη συλλογή από κορεάτικα προϊόντα περιποίησης. Σέρουμ, μάσκες, αντιλιακά και μοναδικά κορεάτικα συστατικά που μεταμορφώνουν το δέρμα σου από την πρώτη κιόλας εφαρμογή. Θες να το δοκιμάσεις? Για πήγαινα Νοηλούπολη, Στρατηγού Μακρυγιάννη 40 ή κάνε τις αγορές σου με ένα κλικ στο plagonaskincare.com. Η κορεάτικη ομορφιά είναι πλέον συνήθεια. Πλαγκόνα Skincare.
0: Καταπληκτικά, πάμε ζωδιάκια παρακαλώ.
1: Πάμε λοιπόν και να ξεκινήσουμε με τους κρυούς. Αντιφατική ημέρα. Αν δεν ισορροπήσετε, θα προβληματιστείτε και θα προβληματίσετε.
0: Στους Ταύρους, οι αποφάσεις και οι κινήσεις σας στον επαγγελματικό στίβο είναι αυτές που θα πυροδοτήσουν αντιδράσεις μεταξύ των συνεργατών, ίσως και των ανωτέρων σας.
1: Για τους Διδύμους, θα φτάσουν στα αυτιά σας πληροφορίες που θα σας κάνουν να απομακρυνθείτε από ανθρώπους, αλλά θα έρθετε πιο κοντά με άλλους.
0: Στον Καρκίνο, συζητήσεις με φιλικά σας πρόσωπα μπορεί να αποτελέσουν αφορμή για εντάσεις, καθώς δεν είστε σε θέση να συνεννοηθείτε με κανέναν αυτή την περίοδο.
1: Για τα λιοντάρια δεν είναι κατάλληλη μέρα για διαμάχες και επαγγελματικές διεκδικήσεις. Οποιαδήποτε τέτοια κίνηση από τη μεριά σας θα σας φέρει σε ρήξη με ανωτέρους.
0: Παρθένος, διαγράφετε ό,τι σας κατεπίεζε μέχρι τώρα, αποφασισμένοι να τελειώσετε οριστικά με κάθε κατάσταση που σας εγκλώβιζε και δεν σας άφηνε να αναπνεύσετε.
1: Για τους ζυγούς, ένα ζήτημα που έχει προκύψει με ένα φιλικό σας πρόσωπο διευθετείτε χάρη στις προσπάθειες και των δυο σας. Η επικοινωνιακή σας διάθεση είναι πολύ καλή.
0: Σκορπιός, οι επαφές σας με πρόσωπα του στενού σας ή του ευρύτερου φιλικού σας περιβάλλοντος θα σας επιτρέψουν να αναγνωρίσετε καλύτερα και να αποκτήσετε μεγαλύτερη οικειότητα.
1: Για τους τοξότες, σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να περάσετε πολύ καλά με τους δικούς σας ανθρώπους στο σπίτι, μπορεί και με την παρέα φίλων και γνωστών. Μια καλή οικονομική ευκαιρία παρουσιάζεται.
0: Εκοκεράκια, σας δημιουργούνται ανησυχίες και σκέψεις που σας αγχώνουν και δεν σας αφήνουν να χαλαρώσετε. Προσοχή, γιατί είναι εύκολο να κάνετε λάθη.
1: Και ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης είπε ότι είναι εγώκερος.
0: Ναι.
1: Υδροχόοι, αντιπαραθέσεις με κοντινά σας πρόσωπα σας στεναχωρούν. Ίσως πρέπει να σκεφτείτε την πιθανότητα να βάλετε λίγο νερό στο κρασί σας.
0: Και τέλος για τα ψαράκια. Οι υποχρεώσεις απέναντι στους δικούς σας ανθρώπους συνεχίζονται ακάθεκτες. Αυτό σας αγχώνει πολύ και δεν σας αφήνει χώρο για ανάσες και καλοπέραση. Και μιας που έχουμε λίγο χρόνο για να ξεμπερδέψουμε με όλες τις υποχρεώσεις μας, για να έχουμε μετά τον Δημήτρη Χρυσοχοίδη
1: ολόκληρο δικό μας,
0: να δώσουμε και τις διπλές μας προσκλήσεις για τον θερινό μας κινηματογράφο, το Σινέ Άλεξ.
1: Έτσι, λοιπόν, σινεμά και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 693-693-1003, διπλές προσκλήσεις για Σινέ Άλεξ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Και από το πρωί σας λέγαμε ότι σήμερα δεν θα είμαστε μόνοι μας.
1: Έχουμε εδώ τον αιώνιο έφηβο, τον Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
1: Μαυρισμένο σε βλέπω. Πες μου, πού μαύρισες, στη Μύκονο, πού μαύρισες.
2: Μπα, Χαλκιδίκη.
0: Έτσι δεν έχει. Σωστό, σωστό.
1: Μιλάμε για τον απόλυτο Θεσσαλονικιό Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Όταν λέμε λαϊκό τραγουδιστή Θεσσαλονίκη, Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Είσαι αυτό που ξεκίνησε από εδώ και δεν έφυγε κιόλα. Έκανες κάτι.
2: Κοίταξε, να σου πω, κατεβαίνω. Ανατακτά διαστήματα πάω στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Αλλά για να πάω τώρα πια πρέπει να είναι κάτι πολύ σοβαρό. Μια πρόταση που να αξίζει, που να είναι ένα πρόγραμμα έτσι όπως το φαντάζομαι.
1: Mm-hmm.
2: Και συνεργασίες με κάποιους επιχειρηματίες που πρέπει.
1: Ναι, ναι. Τώρα κοίταξε, μετά από τόσα χρόνια που είσαι μέσα στο χώρο, νομίζω ότι πλέον μπορείς και να ξεχωρίσεις.
2: Κοίταξε, γίνεσαι λίγο πιο αυστηρός στις επιλογές σου.
0: Και επιλεκτικός.
2: Ναι, λίγο πιο επιλεκτικός. Έτυχε να κατέβω και σε φίλους από ηθική υποχρέωση.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά για να πεις ότι θα πάω στην Αθήνα και θα τραγουδήσω όλο το χειμώνα, πρέπει να είναι κάτι πολύ σοβαρό.
0: Ναι.
2: Σαν
0: ναι.
2: πρόγραμμα, σαν μαγαζί, όλο το κόνσεπτ να είναι καθώς πρέπει.
1: Πώς είναι η ζωή στη Θεσσαλονίκη μετά από τόσα χρόνια, πώς έχει αλλάξει η νύχτα.
2: Εντάξει τώρα ρε Μαγδούλα, εσύ τα ξέρεις πολύ καλά, τουλάχιστον εσύ.
1: Εγώ
2: ήσουν και μας έβλεπες ακόμη με τον Αντώνη το Ρέμο.
1: Πω παιδιά!
2: Μωρό ήσουν και ερχόσουν και μας έβλεπες από τότε.
1: Παιδιά, τι ωραία γενικά, σχήματα είχε τότε.
2: Γενικά, κοίταξε θα σου πω, πάλι γίνονται παραγωγές, αλλά όχι παραγωγές που γινόταν παλιά. Δεν υπήρχε μιζέρια.
1: Ναι, mm-hmm. ναι.
2: Σήμερα βλέπεις πάνω να ανοίξει ένας χώρος, ένα μαγαζί και γίνεται ένα πρόγραμμα με 4-5 άτομα. Και
1: ναι,
2: τότε
1: ναι,
2: είχαμε
1: ναι.
2: 4-5 μόνο τα κορίτσια στον παλέτο, ας πούμε.
1: Είχε όμως και παλέτα και αυτό και το μάτι όμως τότε.
2: Ακριβώς.
0: Υπερπαραγωγές.
2: Τα προγράμματα τότε ήταν πιο πολύ οπτικοακουστικά.
0: Σωστό.
1: Ναι.
2: Τώρα είναι απλά ακουστικά.
0: Αυτό. Τι
2: δεν υπάρχουν τα budget.
0: Αυτό.
2: Υπάρχει στένωση ναι. οικονομική και είναι λογικό.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχει και η διασκέδαση όπως υπήρχε. Δηλαδή, εγώ τότε θυμάμαι ο Χρυσοχοίδης ήταν κάπου στη μέση και γύρω-γύρω-γύρω χορεύαμε εμείς. Τώρα δεν ανεβαίνουν στην πίστα.
0: Απαγορεύεται τώρα η πίστα, έχει κοπεί αυτό, ε.
2: Κοίταξε να δεις τώρα, δεν ξέρω τώρα, αυτό ίσως να είναι και μια μόδα.
0: Ναι.
1: ναι.
2: Μπορεί να αλλάξει κάποια στιγμή. Κάποτε ήταν, ας πούμε, είναι τα παντελόνια
0: πιο...
2: τα σωλήνα, τώρα ξαναβγαίνουν τα καμπάνα.
0: Πιο απρόσιτη τώρα η καλλιτέχνη. Είμαι εγώ εδώ, εσείς είστε από κάτω, κάντε ό,τι θέλετε, όχι εδώ πάνω.
2: Νομίζω ότι είναι θέμα του καλλιτέχνη.
0: Του καλλιτέχνη.
2: Το πόσο θέλει να είναι κοντά στον κόσμο. Mm-hmm. Εγώ τέτοια προβλήματα δεν είχα ποτέ. Μένα μου αρέσει να αισθάνομαι τον κόσμο δίπλα μου. Δεν έχω τέτοια θέματα. Απλά είναι έτσι οι πίστες.
0: Ναι.
2: Είναι πλέον έτσι
1: ναι.
2: το
0: διαμορφωμένες.
2: Διαμορφωμένο που δεν μπορεί ο κόσμος να χορέψει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και ξαναγκάζονται να χορεύουν κάτω στα τραπέζια.
1: Πάρα ναι. πολλές επιτυχίες έχει ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης. Πάρα πολλές μπαλάντες. Πάρα πολλά. Εγώ δεν ξέρω, στις μπαλάντες σ' αγαπώ λίγο περισσότερο. Σε κάποια έτσι πιο ερωτικά
2: να σου πω,
1: τραγούδια.
2: Να σου πω, Μαγδούλα, τι γίνεται. Εγώ ξεκίνησα σαν ερωτικό.

0: τραγουδιστής και αυτό πιστεύω ότι είμαι. Έτσι.
1: Είσαι.
0: Το ότι βγήκε όμως ένα τραγούδι που ήταν πάνω μου, το «Εγώ γεννήθηκα τρελός, αλήτης και αμαρτωλός», έτσι.
1: Ναι.
0: Με χρέωσε λαϊκό,
2: ναι.
0: Με χρέωσε το τραγούδι. Δεν φταίω εγώ. Όχι, όχι, δεν την πάτησα. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ.
2: Καλά, ναι.
0: Και διαχρονικό. Ναι. Φαντάζομαι ότι το ηχογράφησα το 96 αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: 30 χρόνια και ακόμη το τραγούδι, ας πούμε, έχει επιτυχία.
1: Βέβαια, και παίζει. Αλλά... και σε όλα τα μπουζούκια στο δεύτερο πρόγραμμα είναι
0: παίζει,
1: μέσα.
0: Παίζει. Ναι, όντως παίζει. Αλλά το θέμα τι είναι. Με αυτό που σε μαθαίνει ο κόσμος, σε κατατάσσει.
2: Ναι, ναι.
0: Εμένα με έχει κατατάξει λαϊκό τραγουδιστή, ενώ λαϊκό τραγουδιστή θα έλεγα, ας πούμε, ήταν ο Καράς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Χρυσής,
1: ναι.
0: Ο Μελάς. Mm-hmm. Εγώ είμαι πιο πολύ ερωτικό τραγουδιστή, απλά μπορώ να υποστηρίξω και το λαϊκό.
2: Τα λέμε πάρα έτσι, πολύ ωραία. Να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε.
1: Το χάθηκα πότε ήταν, 2000.
0: Το χάθηκα, ναι, 2000 μήνος. Ναι.
1: Πω, ναι. Ωραίο ήταν.
0: Δημήτρης Ραγκιτζής.
1: Να το απολαύσουμε και να επιστρέψουμε, έχουμε και το καινούργιο.
0: Γιάννης Παπαϊωάννου, στιγουργός.
1: Έτσι, μπράβο. Έλα κι αν σε χάσω, χάθηκα. Και 693-693-1003, αριθμός Viber για τις ερωτήσεις σας.

0: Νέα επιτυχία για τον Δημήτρη Χρυσοδοίδη. Θα σου στέλνω φιλιά.
1: Και έχουμε εδώ και τη δημιουργό του τραγουδιού, έτσι. Και αναρωτιόμαστε που τα στέλνει τα φιλιά.
2: Και τον δημιουργό.
1: Και τον δημιουργό. Ρε Χρυσοχοίδη, τι γίνεται δηλαδή.
2: Μπαμπάς Καντιού, 30 χρόνια μαζί μου, δεν θα με έγραφε κανένα τραγούδι.
1: Πρώτη φορά είναι.
2: Όχι, όχι. Έχουμε κάνει με το Σπύρο τραγούδια. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που ήταν ένα μπέρδεμα ολόκληρο. Έκανε ο Σπύρος στη μουσική.
1: Ναι.
2: Φαντάζομαι, δεν μπορείς να με αποφύγεις, δεν θα φύγεις.
1: Ναι.
2: Έκανε η Μερούλα το κουπλέ.
1: Ναι.
2: Και ο Γκουρκούλης με τον Καρά, το Βασίλη.
1: Το καλό.
0: Ιστορίες τώρα.
2: Καράκι μου, ναι, κάνανε το ρεφρέν. Και δεν μου άρεσε εμένα τότε το κουπλέ. Και η Μερούλα μικρή τότε. Νομέρι, κάνε λίγο το
1: κουπλέ. Ακόμα μικρή είναι η Μερούλα.
2: Ναι, μικρή. Και κάναμε το δεν μπορείς να μου αποφύγεις, δεν θα φύγεις. Που ακόμη το τραγουδάς.
0: Αυτές οι ιστορίες είναι ωραίες.
1: Πες μας λίγο έτσι για φιλίες που έχεις κάνει από το χώρο.
2: Κοίταξε, βασικά κολλητάρια μου. Ο συγχωρεμένος ο Βασίλης.
1: Βέβαια.
2: Ο Αντώνης ο Ρέμος. Και με τον Κουρκούλη όμως, και με τη Θεοδωρίδη, με τον Νίκο, τον Βέρτη, με όλα τα παιδιά έχουμε καλή σχέση.
1: Βέβαια. Δημήτρης Χρυσοχοίδης, είσαι αγαπητός βασικά. Σκάνδαλα τέτοια δεν έκανες. Κάνα σουσού.
0: Τίποτα,
1: ρε παιδί μου.
2: Σαν τι αγαπητό.
1: Έτσι, κανένα κομμενικό εκεί να μας φέρεις καμία, να λέμε είναι, δεν είναι. Έτσι.
0: Δεν απασχόλησε.
1: Δεν απασχόλησε τις τηλεοράσεις.
2: Δηλαδή να δημιουργήσω ίντρικα.
1: Ναι, ίντρικα, ρε παιδί μου, κάτι.
0: Εμείς κάθε φορά που έρχεται ένας καλλιτέχνης εδώ στο στούντιο, ψάχνουμε στο Google και βρίσκουμε τις ειδήσεις. Που βγάζει πρώτες. Και εδώ πέρα βγάζει για σένα. Δημήτρης Χρυσοχοίδης, δήλωσή σου το 25. Άκουγες τους παλιούς τραγουδιστές και αναγνώρισες τη φωνή τους. Σήμερα μπερδεύεσαι.
2: Ναι, όντως υπάρχει αυτό.
1: Τα πες αυτά.
2: Κοιτάξτε, σας πω κάτι. Παλιά νομίζω ότι οι επιλογές ήταν πολύ πιο αυστηρές των τραγουδιστάδων. Βλέπεις ότι. Να σου αναφέρω μερικά ονόματα να μου πεις αν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι.
2: Κόκοτας. Ιδιαίτερος.
0: Βέβαια.
2: Έτσι.
1: Βέβαια.
2: Να είναι καλά και ο Δημητράκης, καλό παράδεισο.
0: Ναι, ναι.
2: Παιδί. Βοσκόπουλος, ιδιαίτερος. Πάλι.
0: Ναι,
2: δηλαδή και σε μεγάλη απόσταση να ήσουν και να άκουγες ελάχιστα τη φωνή του τραγουδιστή, καταλάβαινες ναι, ποιος είναι.
0: Και μια λέξη να άκουγες το
1: πιο σήμερα, σήμερα μπερδεύεσαι.
2: Δηλαδή σήμερα υπάρχουν, ας πούμε, παιδιά που έχουν ακολουθήσει, ας πούμε, τον Αντώνη το Ρέμο.
0: Ναι.
2: Ας δεν θέλω να ονοματίσω.
1: Okay. Εντάξει, καταλάβω.
2: Υπάρχουν, ας πούμε, η Βύση, και από πίσω από τη Βύση υπάρχουν και τα κορίτσια που έχουν ακολουθήσει τον τρόπο που τραγουδάει η Βύση.
0: Στις μέρες μας, τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν και αυτά τα reality που βγαίνουν πάρα πολύ από εκεί μέσα, που πια βλέπουμε ότι δεν κάνουν καριέρα. Κάναν το 2000 κάποιοι που βγήκαν από τα πρώτα, τώρα πια δεν κάνουν τα παιδιά.
2: Θα σου πω, καριέρα δεν κάναν από τα reality. Καριέρα κάναν όταν από τα reality τους είδε κάποιος επιχειρηματίας, επένδυσε πάνω στον τραγουδιστή, γιατί του άρεσε ο τραγουδιστής. Και έτσι κάπως ξεκίνησε η καριέρα, ας πούμε, για κάποια παιδιά.
0: Σωστό.
2: Ιστορία. Τότε σε εμάς ήταν οι εταιρείες.
1: Ναι. Έχεις κάποιον έτσι από τους νέους τραγουδιστές που ξεχωρίζεις, που λες αυτό το παιδί μ' αρέσει, η φωνή του,
2: κοίταξε,
1: η καριέρα του.
2: Μ' αρέσουν αρκετά παιδιά. Είναι ιδιαίτεροι. Ας πούμε, ο Οικονομόπουλος σαν τραγουδιστής μ' αρέσει. Ο Φέρης ο Θοδωράκης, επειδή είναι και δικό μου παιδί, που σας
1: βέβαια. Βέβαια.
2: Εξελίχθηκε. Τι άλλο να σου πω, έχει παιδιά καινούργια τα οποία. Μπορεί να έχουν δρόμο.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι και από τον τρόπο που θα περπατήσουν δεν ξέρω, στην πορεία τους, στον τρόπο που θα συμπεριφερθούν στον κόσμο, τις επιλογές τραγουδιών που θα κάνουν. Το θέμα είναι να μην καβαλάνε το καλάμι. Είναι κακό αυτό.
1: Καβαλιέται εύκολα τελευταία,
2: Εγώ το έχω για ψάρεμα. Έχω πολλά καλάμια, αλλά το έχω για ψάρεμα.
1: Έτσι ψάρεμα και πολύ πιάνει.
0: Αυτό το μαύρισμα έχει γίνει στο ψάρεμα.
2: Έχω 10-12 καλάμια.
1: Εξωτικό μαύρισμα. Γιατί έχει τόσα πολλά. Ανάλογα με το καλάμι, δεν αλλάζει το μπροστά.
2: Όχι.
1: Τι πετονιά αυτό τι έχει.
2: Το καλάμι θέλει το ψηλό το ψάρι, άλλο είναι γεννητσίκ.
0: Επαγγελματίε.
2: Πράγματα που δεν ξέρει. Άλλο για σιρτή, άλλο για μουσμούλια, για αυτό σου λέω πολλά.
1: Τίποτα δεν κατάλαβα, μόνο τα μουσμούλια
2: κατάλαβα.
0: Αυτή τρώει μόνο γαρίδες κάθε Δευτέρα, δεν τρώει άλλα ψάρια.
1: Όχι, δεν τρώω μόνο γαρίδες, τρώω και φαγκρί.
0: Άντε και φαγκρί.
1: Τρώω και φαγκρί, αλλά τρώω και τη σαρδέλα μου, γιατί είμαι και λαϊκό παιδί, με ξέρει εσύ. Τη σαρδελίτσα μου δεν θα τη φάω. Και γάβρο, του γάβρου του τρώμε λίγο παραπάνω.
0: Ο Φράγκη είναι ο ταξιτζή εδώ τη εκπομπή και έστειλε στο Viber μήνυμα ο άρχοντα τη δίχτα, ο αγαπημένο μου τα φιλιά μου. Είναι ο ταξιτζή εδώ τη εκπομπή, σχολιάζει κάθε μέρα.
1: Κοίταξε, χάθηκε τελευταία. Μόλις άκουσε ο Χρυσοχοίδη, εμφανίστηκε. Εμφανίσεις.
2: Θα ξεκινήσω το χειμώνα στο Ενισαγιάρ.
1: Ωραία. Ναι, παραλία, ωραία.
2: Επειδή ο Γιώργος που έχει το μαγαζί, ο Ιωαννίδης, είναι και φίλος μου χρόνια.
1: Τέλεια.
2: Ήταν να γίνει κάτι με τη Βίλη Τυραζή τελικά, δεν ξέρω γιατί δεν τα βρήκανε. και θα κάνουμε κάτι με την Ηλιάνα τη Φωτίου, που είναι και φίλη και μου αρέσει και σαν τραγουδίστρια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι με έχει στιγματίσει. Ερχόμουν εκεί, ναι, δεν έπινα και πολύ, έπινα κανένα ουισκάκι, έτσι ξεκίνησα. Ναι. Από σένα ξεκίνησα να πίνω.
2: Αυτό είναι καλό.
1: Ναι. Και άκουγα εκεί μαύρο, σε μια κόλαση. Και ένα πόνο, πόνο δεν είχα βέβαια.
0: Απόλυσε από το τραγούδι.
2: Είναι, ξέρεις τι είναι από τα αγαπημένα μου, για να ξέρεις.
1: Α.
2: Είναι επειδή έχω περάσει τέτοιες στιγμές στη ζωή.
1: Καταθλιπτικές.
2: Βέβαια, κάποιες φορές. Πόνεσα, πληγώθηκα, πλήγωσα.
1: Α, πλήγωσες κιόλας.
2: Λοιπόν, εννοείται.
1: Όλα θα μας τα πεις.
2: Μπορεί αυτή.
1: Μ' αρέσει.
2: Αυτό είναι Δημήτρης Ρακιτζής. Να άκου να σου πω και με αυτό το τραγούδι και με το χάθηκα την ιστορία. Τότε είχε κλείσει ο Βασίλης, ήμασταν Μήνος μαζί με τον Βασίλη τον Καρά.
1: Ναι.
2: Που αυτός είχε προωθήσει να πάω εγώ στην Μήνος. Με τον αείμνηστο Αχιλέα Θεοφίλου.
1: Ναι.
2: Παραγωγός, τώρα μιλάμε για εμπειρία μεγάλη. Λοιπόν, και είχε κλείσει το δίσκο του ο Καράς. Και μη με ψάχνεις να με βρεις, που είναι ο Καράς ένα τραγούδι, θα ζω σε άλλο πλανήτη τέλος πάντων, που ήταν Παπαϊωάννου Ρακιτζής πάλι. Και είχαν περισσέψει κάποια τραγούδια, τα οποία έκλεισε ο δίσκος. Και μου λέει ο Θεοφίλου Αχιλέας, Δημήτρη, έχει κάποια τραγούδια ο Δημήτρης ο Ρακιτζής, για πήγαινε, άκουσε τα. Και άκουσα το Χάθηκα, το Μαύρο και το Νόμιμο Πολίτη. Ένα τραγούδι που το αγαπούσα, αλλά ήταν λίγο λαϊκό, παραπάνω από όσο πρέπει.
0: Δεν ήθελες εσύ.
1: Αυτά πάντα σκάναν σουξέ.
2: Ναι, ρε παιδί μου, απλά τώρα μιλάμε για εποχή 2000 που. Εντάξει, έπρεπε να πω άλλα τραγούδια.
1: Όχι,
0: να το απολαύσουμε και επιστρέφουμε στην όμορφη κουβέντα μας.

0: Πανηγύρια Ελληνίδου.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Δημήτρης Χρυσοχοίδης, θα δώσαν όνειρο κρυφό. Έχεις όνειρα κρυφά?
1: Εντάξει, έχω κάνει.
0: Έχεις κάποια αποθυμένα?
1: Αμπά, δεν νομίζω. Σήμερα μετά από τόσα χρόνια, όχι.
0: Λέω, μήπως κάτι μπορεί, κάτι που ήθελες να κάνεις και δεν μπόρεσες μέχρι σήμερα.
1: Θα σου πω. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να μπω στο αεροπλάνο να γυρίσω τον κόσμο. Αλλά δυστυχώς έχω κλειστοφοβία.
0: Φοβάσαι?
1: Κλειστοφοβία, δεν φοβάμαι μην πέσει.
0: Εδώ, το χώρο,
1: δεν μπορώ το χώρο το κλειστό, ναι, έχω θέμα.
0: Έχεις ανέβει ποτέ αεροπλάνο ή δηλαδή?
1: Ανεβαίνω.
0: Αλλά...
1: Επίνω κανένα ουσκάκι πιο μπροστά. Έχω βρει συνταγή. Δύο ποτήρια μαύρο τζόνι και είσαι για δύο ώρες μια χαρά.
0: Ωραία. Η φίλη μας η Ντορίτα εδώ, η ακροάτρια, στέλνει την καλημέρα της στον αγαπημένο τραγουδιστή της πόλης μας. Σου προτείνει να πας Μηχανιώνα για ψάρεμα με τον άντρα της, γιατί είναι η εποχή για εγκλέζικο και κεφαλόπουλα, λέει.
1: Κεφαλόπουλα δεν τρώω, ρε Ντορίτα.
0: Δεν τρώω, όχι.
2: Κρίμα.
1: Μόνο αν είναι από,
2: για μας,
1: μόνο,
2: ρε, Δημήτρη,
1: μόνο
2: δηλαδή,
1: αν είναι από νησί που είναι καθαρά.
0: Είναι
1: κεφαλόπουλα είναι κάποιες ράτσες, τώρα δεν να σας εξηγώ. Που
0: είσαι...
1: είναι νόστιμες.
2: Καλή, τι σπουδαχμένες που είσαι με τυφωσία.
1: Αυτό σου λέω.
2: Με τυφωσία, σε ποια είναι τα πιο νόστιμα ψάρια? Έτσι, τα πιο...
1: Τα φρέσκα βασικά.
2: Σωστό.
1: Τα φρέσκα, αλλά έχουν κάποια... Κοίταξε. Αυτό δεν μπορεί να είναι αντικειμενικό.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: είναι
1: εγώ μπορεί να γουστάρω να φάω λαβράκι και εσύ να το συχαίνεις. Μπορεί να θέλω να φάω κεφαλόπουλο, που είναι τώρα η φίλη μας.
2: Ναι.
1: Και όντως έχει κάποιες ράτσες από κεφαλόπουλο που είναι νόστιμα.
2: Ορίστε στη Μηχανιώνα, εκεί σε περιμένουν.
1: Αλλά πιο πολύ είναι σε νησιά αυτά.
0: Κεφαλόπουλο
1: σε
0: άγρια,
1: μέρη καθαρά.
0: Μόνο το πανί. Το πανί, δεν ξέρω, δεν έχει τελειώσει.
1: Είναι και τα μεξινάρια, πες ήταν και τα χελονάκια.
0: Ορίστε.
2: Τώρα δεν θα τα βάλεις εσύ με τον
0: Χρυσοχοίδη.
2: Τώρα δεν θα τα βάλεις με τον Χρυσοχοίδη στο ψάρεμα. Λοιπόν, βγάλαμε καινούριο σίγγλ. Είχες καιρό να βγάλεις τραγούδι?
1: Κοίταξε, να σου πω. Είχα κάνει κάτι με τη Γιάννα Τσούλια.
2: Ναι.
1: Και με το Δήμο τον Αναστασιάδη.
2: Ναι.
1: Το Χάλια, που ήμουνα σε μια εποχή πολύ χάλια όμως εγώ προσωπικά.
2: Α.
1: Λόγω του ότι είχα χάσει τον αδερφό μου και είχα μεγάλη πίκρα. Και δεν προωθήθηκε το τραγούδι έτσι όπως θα έπρεπε, γιατί δεν είχα διάθεση εγώ.
2: Ναι. Το κάνεις τώρα, το προωθήσεις.
1: Εντάξει, τώρα έχουμε, θα σου στέλνω φιλιά που είναι ευχάριστο και με κάνει χαρούμενο.
0: Πολύ ωραίο.
2: Πάρα πολύ ωραίο τραγουδί είναι αυτό, θα σου στέλνω φιλιά και σου μένει κιόλα.
0: Ναι.
2: Και το θυμάσαι και πιστεύω ότι.
1: Το προσωψή μου που είναι προχώ.
2: Εντάξει, έφερε το προσωψή του εδώ. Εγώ τον αγαπώ το προσωψή σου, να ξέρεις.
1: Έγραψε η μέρη, αλλά και ο μπαμπάς προχώ.
2: Όλη την οικογένεια. Πώς είναι να συνεργάζεσαι με τους ίδιους να βλέπεις τα ίδια μούτρα 30 χρόνια?
1: Καλά, δεν έχουμε θέμα μωρό. Με το Σπύρο δεν έχουμε μάλλον.
0: Είναι οικογένεια πια να
1: μιλήσει.
2: Πώς θα μαλώσεις με το Σπύρο καταρχάς?
1: Δύσκολα.
2: Δεν γίνεται.
1: Δύσκολα.
2: Αλλά και με σένα.
1: Πολύ δύσκολα.
2: Και εσύ είσαι χαλαρός. Έχεις μαλώσει ποτέ για τη Μαρκίζα?
1: Όχι, ποτέ.
2: Όχι, ήμουν πάντα
1: πρώτος. Έχω μαλώσει, ας πούμε, γιατί ένας τραγουδιστής, δεν θέλω να φέρω το όνομά του, δεν ήθελε μια κοπέλα, τη βάλουμε ανάμεσά μας να φωτογραφηθούμε.
0: Στην αφίσα δηλαδή.
1: Ναι. Μου έβγαλε την ψυχή.
0: Τι πες, θα κάτσει ωραία στη μέση, θα είναι. Τι τον πειράζει?
1: Τι σε πειράζει το κοριτσάκι άμα το βοηθήσουμε? Θα πέσει η υπόλοιψη εμάς. Δηλαδή, άμα το πάρουμε αγκαλίτσα και βγούμε φωτογραφία μαζί του, ας πούμε.
0: Δεν ήθελε.
1: Όχι, με τίποτα.
2: Υπάρχουν τελικά αυτά και εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.
1: Υπάρχουν
2: έτσι τραγουδιστές οι οποίοι είναι λίγο πιο αχώνευτοι από κοντά και στον κόσμο είναι πολύ αγαπητοί, που το ξέρεις εσύ και τον βλέπεις στην τηλεόραση έτσι.
1: Θα σου πω. Τα περισσότερα παιδιά νομίζω το κάνουν από ανασφάλεια.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είσαι τραγουδιστής, δεν μπορεί να έχεις ευαισθησία και να είσαι κακός άνθρωπος.
2: Ναι.
1: Το θεωρώ πολύ δύσκολο. Το να τραγουδάς, να βγαίνει η ψυχούλα σου, να ερμηνεύεις και να είσαι κακός, το θεωρώ δύσκολο.
2: Ναι.
1: Από την ανασφάλειά τους μπορεί να κάνουν και καμιά χαζομάρα.
2: Λοιπόν, Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
0: Να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, δεν προλαβαίνουμε. Τελειώνει και εκπομπή σε 5 λεπτά.
2: Ναι, καλά.
0: Και να επιστρέψουμε να χαιρετήσουμε όλοι μαζί.
2: Να χαιρετήσουμε, βεβαίως. Τώρα τον Αλίτη και Αμαρτωλό, Αλίτης και Σαλονικιός, εντάξει.
1: Αυτό είναι.
2: Σλόγγαν.
0: Εδώ στέλνουν φωτογραφίες από τα ψάρια τώρα οι ψαράδες.
2: Ε, ρε, τι...

0: Γεια σου, ρε Δημήτρη, με τα ωραία σου.
1: Πρέπει να είχαμε ανοιχτό το μικρόφωνο τώρα, γιατί αυτές οι ιστορίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες, πραγματικά.
0: Δημήτρη, θα ξανάρθεις άμα ξυπνάς, βασικά. Το πρωί τώρα ξύπνησες για μας.
2: Ναι, καλέ, χθες απλά ήμουν σε ένα.
1: Αφού πάει για ψάρα, μας σου λέει. Τι ώρα θα πάει, βράδυ θα πάει να ψάρεις.
0: Ναι, βράδυ πάνε.
2: Ξυπνώ. Κανονικά, δηλαδή 8.30.
0: Α, ωραία, κοίταξε.
2: Ελληνικό καφέ με μέλι. Και...
1: Μπράβο στον Χρυσοχοίδη, σπάνιος και ωραίος τραγουδιστής, μας λέει ο Κοσμάς.
0: Α, μπράβο.
1: Μαζεύτηκε το fan club.
0: Έτσι, το fan club του Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Τώρα θα ξεκουραστούμε λίγο, γιατί αρχίζουμε ενσαγιάρε, έτσι.
1: Πότε περίπου υπολογίζεις?
2: Στα μέσα Οκτώβριο.
1: Μέσα Οκτώβριο, ωραία. Να κρυώσει λίγο ο καιρός.
2: Ναι, αλήθεια όμως, το ήθελα πολύ αυτό.
0: Ναι, μα ξεστή, δεν ξέρουμε και τι να φορέσουμε, Δημήτρη. Ευχαριστούμε. Γιατί τώρα με πέδιλο θα έρθω. Είμαι εγώ. Ενώ τον Οκτώβριο ξέρω ότι θα φορέσω το χειμερινά.
2: Όπως είσαι, καλέ.
0: Α, έλα. Θα έρθω γιατί θα σε στέλνω φίλια. Να έρθω να τραγουδήσω το νέο hit.
2: Να σου πω κάτι. Είναι ένα τραγούδι ευχάριστο. Και ήθελα να πω στην ψυχολογία που ήμουνα. Ήθελα να πω κάτι ευχάριστο να με συνεπάρει και εμένα, κατάλαβες.
0: Και τώρα σ' αρέσει, στέλνεις φιλιά.
2: Θα το στήσουμε και καλά το χειμώνα, θα δούμε με το Σπύρο τι υποστεί και ενορχιστρωτικά.
0: Ε, βέβαια. Και. Θα έρθω, αλλά αν δεν μου στείλεις φιλί, θα τιμώσω.
2: Θα σε δώσω από κοντά φιλί.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Το βίντεο κλιπ θα κάνει μαζί σου, μήπως.
0: Θα σε στέλνω φιλιά. Βάλε με πάνω στη βάρκα να σε χαιρετάω.
2: Έχουμε κάνει το βίντεο κλιπ, αλλιώς θα έμπαινε.
1: Δεν πρόλαβε.
0: Έλα, ρε, εσύ. Δεν πειράζει. Χρυσοχοίδη
2: στο επόμενο. Θέλει ένα ρετού για να βγει.
1: Εντάξει. Άντε, ωραία. Το περιμένουμε και
0: εγώ θα ήθελα ένα ρετού, αν με έβαζε.
2: Έλα, ρε, Μαγδούλα τώρα.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αγαπάμε πολύ.
1: Και ο κόσμος με τα μηνύματα που έχει στείλει εδώ τον αγαπάει πολύ.
2: Να είστε καλά, ρε, παιδιά.
0: Πολλά φιλιά.
1: Θα τα πούμε στο ενσαγιάρ τώρα το
0: πίνακα. Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα. Ακολουθεί η Αντιγόνη Σπανού.
1: Καλή σας ημέρα, τα λέμε αύριο στις 7 το πρωί.
3: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
4: Music Events Live. Ελεονόρα Ζουγανέλη. 10 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμερ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
5: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Άλλες, έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
9: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου, Ολούθε. Πού είστε, πού σας πετυχαίνω, τι κάνετε? Ελάτε να μαζευόμαστε σιγά σιγά, να γίνουμε μια μεγάλη μεγάλη παρέα. Η μέρα είναι λίγο παράξενη, θα τα πούμε σε λίγο, αλλά όπως καταλαβαίνετε, ένα είναι το κλίμα σήμερα. Αντιγόνη Σπανού εδώ, σας καλωσορίζω στον τρανζίστορ μας 100,3. Όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Και φυσικά έχουμε να ακούσουμε και τον πολύ αγαπημένο, αρκετά τραγούδια του, επιτυχίες, Γιώργο Μαζονάκη. Εδώ λοιπόν όλα, σε πολύ λίγο έρχεται και Γιώργος Κακοσέος, Νατάσα Θοδωρίδου. Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε με Νίκο Απέργη. Αυτά τα χίλια. Καλημέρα, ρε παιδιά, καλωσορίσατε.

αυτό. Μαγικός Γιώργος Κακοσέως και ισανότερα λοιπόν στον τρανζίστορ σου 100,3 σε αυτό το πρωινό της Πέμπτης ή αλλιώς προ-Παρασκευής όπως τη βαφτίζουμε κάθε εβδομάδα 10 του Σεπτέμβρη και φυσικά είμαστε μαζί 9 πρώτα λεπτά μετά τις 11. Αντιγόνης Πανού εδώ στην παρέα σου. Σε λίγο εννοείται θα απολαύσουμε μαζί τον Γιώργο μας, Γιώργος Μαζωνάκης. Έρχεται τέρμα. Σε λίγο Ηλίας Βρετός, τώρα όμως Νίκος Βέρτης. Μου έλειψες πολύ.

Τέρμα λοιπόν, τέρμα από τον πλατινένιο δίσκο του, το παράξενο με μένα. Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και τι πιο φυσιολογικό να μου πεις, να μου λες από ποιο δίσκο είναι και τα λοιπά και τα λοιπά, όπως κάνουμε με κάθε καλλιτέχνη. Σήμερα όμως είναι μια διαφορετική ημέρα λόγω όσων συνέβησαν και είμαι και σε μια φάση να σας πω την αλήθεια μου, έτσι εντελώς ανθρώπινα, που λέω άντε δεν μπορεί, βγαίνεις και λες

ας πούμε, μια ψεύτικη είδηση αυτή τη στιγμή στον αέρα. Δηλαδή, ο εγκέφαλος δεν μπορεί ακόμα να συλλάβει. Τώρα θα μου πεις για έναν καλλιτέχνη. Παιδιά, το νόημα ενός καλλιτέχνη, θεωρώ εγώ σαν Αντιγόνη, είναι αυτό ακριβώς. Να σε κάνει κομμάτι του. Τα τραγούδια του λοιπόν είχαν αυτό ακριβώς τον στόχο του Γιώργου Μαζωνάκη. Δεν ήθελε ποτέ να κυκλοφορεί τραγούδια τα οποία δεν έχουν νόημα, απλά για να υπάρχει στην ελληνική δισκογραφία. Απλά για να λέμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έβγαλε νέο τραγούδι. Ήθελε πάντα λοιπόν ο στίχος του να δημιουργεί ένα συνέστημα στον ακροατή, ένα συνέστημα στον άνθρωπο που τον ακολουθούσε, που τον άκουγε, που τον αγαπούσε. Και κοιτάξτε τώρα να δείτε με το φευγιό του αυτό το χθεσινό, σε μόλις τα 54 του χρόνια, τι συνέστημα μας έχει δημιουργήσει, ότι χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο. Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, με συγχωρείτε για τα σαρδά μου όπως καταλαβαίνετε. Σε λίγο φυσικά θα πούμε και πάρα πολλά πράγματα για τη δισκογραφία του, γιατί όπως είπε χθες ο τεράστιος Σταμάτης Κραουνάκης, χάθηκε η τελευταία αληθινή λαϊκή φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε με τις επιτυχίες.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στο

Τρανζίστορ 100,3 για να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Σας πάω και λίγο στον καιρό. Έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά σήμερα και με μια πολύ καλή θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή στις 11.30 ώρα το πρωί είμαστε στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο υδράγυρος θα φτάσει μόλις μέχρι τους 29. Είμαστε κοινώς πάρα μα πάρα πολύ καλά. Η υγρασία βέβαια στο 72%, αλλά τι να το κάνεις, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Τώρα, 10 του Σεπτέμβρη σήμερα και σε πάω στις παράξενες παγκόσμιες ημέρες, γιατί έχω πάθει έναν εθισμό, μου αρέσει πολύ να τις κοιτάω, να τις ψάχνω, να τις σχολιάζω. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν λέει σήμερα ανταλλαγής ιδεών. Είναι ιδανική ημέρα για να βρεθούμε με φίλους ή συναδέλφους, να μοιραστούμε ιδέες, τρελές ιδέες, δημιουργικές ιδέες που έχουμε σκεφτεί, με σκοπό φυσικά να εμπνεύσουμε ο ένας τον άλλον ή κοινώς να ακολουθήσουμε αυτό που λένε οι Αμερικάνοι blind leads the blindest. Δηλαδή, μπορεί η ιδέα μας να μην οδηγήσει και κάπου πολύ καλά, αλλά εφόσον οι φίλοι μας παροτρύνουν, να πάμε να το δοκιμάσουμε. Σε λίγο σου φέρνω Κωνσταντίνο Αργυρό, Θοδωρη Φέρη, Χρήστο Μάστορα, τώρα Αντώνης Ρέμος, μια αναπνοή.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός ήταν αυτός με νερό εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Εγώ όμως θέλω να πάμε στο Γιώργο, στο Γιώργο το Μαζονάκη, γιατί παιδιά η δισκογραφία του είναι τεράστια. Και δεν είναι φυσικά μόνο η δισκογραφία σαν αριθμός, έτσι. Δεν είναι το πόσοι δίσκοι κυκλοφόρησαν, το πόσα τραγούδια έγιναν πλατινένια, χρυσά κτλ. Γιατί με αυτά δεν ασχολείται ο κόσμος. Ο κόσμος ασχολείται με το τι τραγούδι τον άγγιξε. Παρ' όλα αυτά, κάποια βασικά πράγματα είναι ότι ξεκίνησε από πάρα πολύ μικρός. Ήξερα από 15 χρονών με τι ήθελα να ασχοληθεί, τι ήθελα ακριβώς να κάνει, ποιος ήταν ο σκοπός του, ποιος ήταν ο στόχος του. Κυκλοφόρησε λοιπόν το 93, τον πρώτο του δίσκο, μεσάνυχτα και κάτι. Έρχεται όμως και βάζει τη σφραγίδα του ένα χρόνο αργότερα, το 94, με τα μάτια να το λες. Ο δίσκος αυτός λοιπόν έγινε χρυσός και περιέχει ένα από τα δικά μου αγαπημένα τραγούδια, Ανήκω σε μένα, 3 το πρωί και Μη μου ζητάς. Εννοείται συνέχισε, κάθε ένα με 1,5 χρόνο έβγαζε νέες επιτυχίες. Το 96 ακολούθησε το Χρυσό μου λείπεις, με επιτυχίες όπως Το τελειώσαμε εδώ, Το φεύγω για μένα, το 97 πάλι χρυσά τραγούδια, το 98 πάλι έκανε και ένα γύρισμα, το γύρισε στα λαϊκά τραγούδια μεγάλων τεράστιων δημιουργών όπως ο Ζαμπέτας, ο Χιώτης, ο Χατζινάσιος, ενώ συνεργάστηκε δισκογραφικά για όσους το θυμούνται και με τη Μέρι Λίντα. Και από το Βαϊθέ Λαϊκό κάνει και συνεργασία με τους Going Through, με το Θέλω να γυρίσω, Hip Hop παιδιά, γενικότερα στυλ τα οποία δεν έχουν τολμήσει όλοι να γυρίσουν, όλοι να δοκιμάσουν. Ήταν ένας άνθρωπος πολύπλευρος καλλιτεχνικά, πολύπλευρος ήταν και προσωπικά από όσο καταλαβαίνουμε από όσους τον γνώριζαν, και πραγματικά το στίγμα του θα μείνει ανεξίτηλο. Και για το γεγονός ότι φαινόταν ένας άνθρωπος ελεύθερος, που μοναδικός του σκοπός ήταν να ζήσει τη ζωή του όπως την αγαπούσε και όπως την όριζε ο ίδιος, αλλά φυσικά αφήνει και το στίγμα του καλλιτεχνικά. Θέλω να μείνετε εδώ, γιατί σε λίγο φέρνω το δικό μου αγαπημένο, Γιώργος Μαζονάκης, Ανήκω σε μένα, μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σας.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
3: Ξέρω εγώ, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
2: Δεζαβούζ.
3: Δεζαβούζ. Ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ για εσάς, θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
2: Τέλειο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρώματος. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
8: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
1: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
8: Αν είσαι ένα αστέρι που
1: Νίκος Βέρτης. Από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Ντοσιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
4: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

δεύτερη καλημέρα για την ημέρα μας και την παρεούλα μας, καθώς μόλις μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα μαζί, 3 πρώτα λεπτά μετά τις 12, σε αυτή την Πεμπτούλα ή αλλιώς προ-Παρασκευούλα, όπως θέλετε πείτε τη, αρκεί να σας φτιάξει διάθεση. 10 του Σεπτέμβρη λοιπόν, εδώ στο τρανζίστορ μας 100,3. Αντιγόνης Πανού στην παρέα σου και στο μικρόφωνο με όλες τις επιτυχίες, όλα τα ελληνικά και αγαπημένα σου που ακούς πάντα εδώ. Η θερμοκρασία όλο ένα και ανεβαίνει στους 29 βαθμούς που φτάσαμε, δεν θα φτάσουμε όμως παραπάνω. Εδώ είμαστε και εσύ φυσικά μένεις εδώ και πάμε για Νίκο Οικονομόπουλο.

14 ακριβώς λεπτά μετά τις 12. Εδώ είμαστε μαζί με τον Θοδωρή Φέρη, σκοτεινέ μου έρωτα, στον τρανζίστορ 100,3 στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου. Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου. Ο Θοδωρής ο Φέρης προχώρησε και σε αναβολή της τελευταίας του συναυλίας, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα λόγω του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη. Την μετέφερε λοιπόν για τις 24 του Σεπτέμβρη στη Λάρισα, η τελευταία του συναυλία, με την οποία θα ολοκληρώσει και την καλοκαιρινή του περιοδία. Ενώ ακριβώς το ίδιο έκανε και ο Νίκος Οικονομόπουλος, μεταφέροντας τη συναυλία για τις 25 του Σεπτέμβρη. Φυσικά ισχύουν όλα τα εισιτήρια. Ενημερώνω αν κάποιος μας ακούει και είχε προγραμματίσει να πάει.

Θέλω να ανταποδώσω τις καλημέρες σας, οι οποίες καταφτάνουν στο Viber η μία μετά την άλλη. 693-693-1003. Είμαστε όλοι μία μεγάλη παρέα. Στέλνω την αγάπη μου εδώ στην υπέροχη τη Μαρίνα, η οποία είναι συντονισμένη από την αρχή. Στέλνω την καλημέρα μου στον Άλκη, στη Σοφία, στην Κατερίνα, στον Άλεξ, στον Γρηγόρη, στο Δημήτρη και στην Άννα. Εννοείται, περιμένω και το δικό σου μήνυμα εκεί έξω. Από όπου και αν μας ακούς, όπου και αν βρίσκεσαι, δώσε το στίγμα σου λοιπόν. Και τώρα σε πάω και στη ΔΕΘ, γιατί παιδιά τρεις μέρες έμειναν ακόμα, όπου η πόλη μας θα κινείται σε αυτούς τους ρυθμούς της 90ης ΔΕΘ, στην οποία φυσικά την ενέργεια δίνει η Zenith. Έχει παρουσία σε δύο περίπτερα στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης αλλά και στην Πλατεία Αριστοτέλους. Μας περιμένει εκεί με πάρα πολλά παιχνίδια activations γύρω από την ανθρώπινη ενέργεια. Φυσικά να πάτε να τα δοκιμάσετε, να περάσετε καταπληκτικά και να δοκιμάσετε και τις γνώσεις σας στις ανανεώσιμες πηγές της ενέργειας. Zenith λοιπόν στη ΔΕΘ μέχρι και τις 13 του Σεπτέμβρη, ενώ σήμερα το βράδυ διαβάζω πως στη σκηνή θα ανέβει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Φυσικά με όσες επιτυχίες την έχουμε αγαπήσει από τη δισκογραφία της, αλλά και νέες μουσικές στιγμές που θα τις ζήσετε όλοι μαζί της. Τώρα φύγαμε για Απόν, Καντάδη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Έβαλα έτσι ένα αγαπημένο μπάς και μου φτιάξει λίγο η διάθεση. Πλανήτης γη Νίκος απέργησε εδώ στον τρανζίστορα 100,3. Δεν θέλω να κρυβόμαστε. Σας το είπα από την αρχή ότι το συγκεκριμένο φευγιό, το καλλιτεχνικό του Γιώργου του Μαζονάκη, κάπως με άγγιξε και σαν άνθρωπο, να σας πω την αλήθεια. Το Σάββατο, το οποίο μας ερχόταν την επόμενη εβδομάδα στις 20 του Σεπτέμβρη, είχε και μια τεράστια συναυλία στην Τεχνόπολη Αθηνών για τα 33 του χρόνια στην ελληνική δισκογραφία. Κάτι που καταλαβαίνουμε ότι δεν θα γίνει. Βέβαια, σκέφτομαι ότι θα ήταν ωραίο να το πάρουμε ως αφορμή να γίνει ένα μουσικό αφιέρωμα, μια μουσική συνάντηση με όλους τους φίλους, όλους τους καλλιτέχνες που αγάπησε, που συνεργάστηκε, να εμφανιστούν αυτοί πάνω στη σκηνή και είμαι σίγουρη ότι τα τραγούδια του θα ακουγόντουσαν από πέρα ως πέρα. Να σας πω την αλήθεια, με άγγιξε και μέσα από τις ιστορίες που εξιστορούσε ο ίδιος με πολύ μεγάλη προσοχή, χωρίς να θέλει να θίξει πράγματα, ανθρώπους και καταστάσεις. Δεν ήθελε να μπαίνει στο στόμα των άλλων, ήθελε να μιλάει μόνο για τον εαυτό του. Γι' αυτό και τον εκτιμούσα πάρα πολύ. Πάντα ταπεινός, πάντα προσεκτικός και πάντα, θα το λέω και θα το ξαναλέω, ζούσε ελεύθερος, χωρίς να ρίχνει κανέναν δίπλα του. Απλά όπως ήθελε εκείνος για τη δική του τη ζωή και ήξερε ότι όποιος το γουστάρει θα ακολουθήσει. Αυτά λοιπόν, και τώρα θέλω να σε πάω να τον απολαύσουμε. Εξάρτηση εξάντληση από τους πιο εμπορικούς του δίσκους, παιδιά. 2010. Τα ίσια ανάποδα. Ο δίσκος λοιπόν αυτός έγινε 11 φορές πλατινένιος και ξεπέρασε τις 130.000 πωλήσεις. Εξάρτηση εξάντληση από τον Γιώργο Μαζονάκη.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Πεμπτούλα σήμερα, 10 του Σεπτέμβρη, και δεν θέλω να ξεχνιέσαι. Κάθε Πέμπτη είμαι εδώ για να σου πω τι καινούριο μπορείς να δεις στις κινηματογραφικές αίθουσες, έτσι για να απολαμβάνουμε και να μαθαίνουμε την 7η τέχνη. Σε ξεκινάω λοιπόν με την ταινία Practical Magic 2 ή αλλιώς Μαγικά Φίλτρα 2, και μιλάμε για 2 γιατί, παιδιά, είναι το sequel της ταινίας που μας είχε συστηθεί το 1998 με τη Σάντρα Μπούλοκ αλλά και την Νικόλ Κίτμαν. Συνεχίζω με δεύτερη πρεμιέρα, ελληνική ταινία αυτή τη φορά, με τίτλο Κόκορας. Είναι στη σκηνοθεσία του Τάσου Γερακινή, θα δούμε πολλούς αγαπημένους στο cast, Κύρα Καρβούνη, Νικόλας Κασάπης, Ελένη Κοκκίδου, Γιούλικα Σκαφιδά και άλλους, σε μια πολύ ωραία γλυκό-πικρή κωμωδία η οποία είναι για όλες τις ώρες. Τώρα έχουμε το μουσικό ντοκιμαντέρ Don't Look Back in Anger, το περιμένουμε καιρό μερικοί, με το ιστορικό συγκρότημα των Oasis. Και τέλος, εκλείνω με μια πρεμιέρα ποδοσφαιρική, αθλητική. Έχει λίγο απ' όλα, το έχει όντως. Είναι το The Match, αργεντίνικο ντοκιμαντέρ, 40 χρόνια μετά το παιχνίδι του αιώνα. Νομίζω καταλαβαίνετε που αναφέρομαι. Ο Μαραντόνα, λοιπόν, το χέρι του Θεού, το γκολ του αιώνα, και όλα αυτά σε 91 λεπτά, γεμάτα ιστορία. Ξαναλέω, όχι μόνο για τους ποδοσφαιρικούς, αλλά για όλους μας. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είσαι εδώ, στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου, στον τρανζίστορ, πουθενά δεν θέλω να πας. Φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφομαι ακόμα περισσότερα για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει είμαι 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουνα 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλας. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην το κάνει θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ. Πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
4: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
2: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
5: Στα καλύτερα που έλκονται.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη. Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com. Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

έχω έρθει λοιπόν για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί για σήμερα, φορτωμένη με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Δύο ακριβώς λεπτά μετά τη μία. Πεμπτούλα, μεσημεράκι, 10 του Σεπτέμβρη, η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς παραμένει και παραμένω κι εγώ εδώ. Αντιγόνη Σπανού για 60 ακόμη λεπτά στον τρανζίστορ σου 100,3. Σε λίγο σου θα σου φέρω τη Ρία Ελληνίδου, Σαφάρι, Κωνσταντίνο Αργυρό, τώρα όμως. Φύγαμε με Νατάσα Θοδωρίδου και το φορτηγό της. Πάμε να την απολαύσουμε, μένεις εδώ και δυναμώνεις ένταση.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3.

είπα να σας πάω σε κανένα σαφάρι, να πάει λίγο το μυαλό μας σε διακοπές και τα λοιπά, γιατί σε κάποιους έχει κακοκάτσει ότι έχουμε γυρίσει κιόλας έτσι σε ρυθμούς πραγματικότητας. Ήταν η Ρία Ελληνίδου λοιπόν εδώ στον τρανζίστορα 100,3, Αντιγόνης Πανού σταθερά, εδώ στη θέση μου και στην παρέα σου. Και σου φέρνω τώρα, εντάξει, το ένα πιο αγαπημένο από το άλλο. Σε λίγο καταρχάς καταφθάνει η δική μου απόλυτη αναβίση. Φέρνω Δημήτρη Κόκοτα, στο έχω πει. Τώρα σε πάω σε Γιώργο Σαμπάν. Τι άλλο θες δηλαδή.

Είναι και απίστευτη. Αναβήσει σε περίπτωση που εδώ στον τρανζίστορ σου 100,3 23 πρώτα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι και στέλνω τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου στο κάτω το σχολάρι, γιατί εκεί μας ακούει η Μελίνα και η Μάρθα και ο Γιώργος. Τα φιλιά μου λοιπόν στην παρέα που είναι εδώ συντονισμένη και φυσικά σε όλους εσάς. Και όχι μόνο αυτό, τώρα ήρθαν και τα καλά νέα της ημέρας, γιατί τα χρειαζόμαστε τα καλά νέα της ημέρας. Είναι λοιπόν παιδιά μετρητά, τα μετράτε 100 ευρώπουλα. Αν θέλεις να τα διεκδικήσεις, μπαίνεις στο τρανζίστορ music test. Παιδιά είναι πανεύκολο. Τρανζίστορ1003.gr, παίρνετε μέρος στη μουσική μας έρευνα. Σας ζητάμε να μάθουμε, να ακούσουμε ποια είναι τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, έτσι ώστε, ρε παιδί μου, αν κάτι θέλετε να το ακούτε συχνότερα, εδώ είμαστε εμείς να το προσθέσουμε. Παίρνεις λοιπόν μέρος σε αυτή την έρευνα και διεκδικείς και 100 ευρώ μετρητά. Φύγαμε κατευθείαν για Θοδωρή Φέρη, είπες αμέσως τώρα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Κατερίνα Λιόλιου στον τρανζίστορ σου. Μεσημεράκι λοιπόν 5η 10 του Σεπτέμβρη. Λίγα λεπτά πριν σας χαιρετήσω για σήμερα. Έχουμε λίγο ακόμα βέβαια, μην βιάζεστε. Αντιγόνης Πανού εδώ στην παρέα σας εννοείται. Τώρα το Σαββατοκύριακο να σας πω πως έχουμε ετοιμάσει ένα εκπληκτικό αφιέρωμα εννοείται για τον υπέροχο Γιώργο Μαζωνάκη. Κάθε αρχή της ώρας εννοείται πως θα ακούτε επιτυχίες του και θα συνοδεύονται και με ιστορίες από πίσω. Έτσι για να μαθαίνουμε κάθε φορά κάτι καινούριο. Ήταν τέτοιος ο χαρακτήρας του, ήταν τέτοια η καριέρα του που ό,τι και να πούμε θα ακούγεται πάντα λίγο, κάτι πάντα θα ξεχνάμε. Οπότε έχουμε ετοιμάσει αυτό το αφιέρωμα με πολύ αγάπη για να τον θυμόμαστε, γιατί όπως λέμε πάντα και προσπαθώ να το θυμηθώ και σήμερα, οι καλλιτέχνες ζουν μέσα από τα τραγούδια τους και από τις στιγμές τις οποίες ζήσαμε μαζί τους. Λοιπόν, φύγαμε να τον απολαύσουμε. Γιώργος Μαζωνάκης, φεύγω για μένα, έφυγε μάλλον για εκείνον. Το παιδί της νύχτας θα είναι αιώνια αυτός.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και με σώσαν.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Στα χαράματα.

0: Έτσι είπα σήμερα να σας χαιρετήσω με Κωνσταντίνο Αργυρό και αχ καρδιά μου στον τρανζίστορ 100,3 στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου. Βλέπω έχει ανέβει και άλλη θερμοκρασία. Εν τέλει σας έλεγα ψέματα τόση ώρα. Μέχρι τους 31 φτάσαμε. Δεν πειράζει όμως, χαλάλη, ωραία, σχεδόν ανοιξιάτικη ημέρα για να την περάσετε καταπληκτικά στο υπόλοιπό της. Είμαι για τη Γόνη Σπανού. Ήμασταν μαζί από τις 11 το τελευταίο αυτό τρίωρο. Λίγο περίεργο σήμερα, αλλά νομίζω όλοι πάνω κάτω ήμασταν στο ίδιο mood. Εννοείται παραμένετε εδώ. Καταφθάνει η Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5 θα είναι στην παρέα σας. Και 6 ώρα Daily Couscous, Παναγιώτη Σίμος, Σιλένια Williams. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευούλα. Θα σε περιμένω εδώ, ακριβώς στις 11, για να υποδεχθούμε το Σαββατοκύριακο που θα έρθει. Μέχρι τότε να περάσεις υπέροχα, ό,τι και να κάνεις. Και από εμένα, φίλια πολλά σε όλους. Bye bye.
1: Είναι τα κορυφαία 3 στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Νούμερο 2.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου?
2: Ξέρω, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
1: Δεζαβούζ.
2: Δεζαβούζ, ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
1: Τέλειο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
4: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
0: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
5: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
0: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
5: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
0: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
0: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε!
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολείο Μουστάκας.
12: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
3: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
0: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα μου. Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Κυριαντού μαζί σας. Και ημέρα 5η 10 Σεπτέμβρη, 2 η ώρα και ένα πρώτο λεπτό μέχρι και τις 5. Έχουμε 3 γεμάτες ώρες με ελληνικά και αγαπημένα. Ξεκινάμε πολύ πολύ γρήγορα. Πάρτε καφεδάκι ωραίο δροσερό όπως και εγώ. Και ελάτε να ξεκινήσουμε με Ελένη Φουρέιρα και την Γαρμπή και Νικό Μακρόπουλο. Τώρα σε θέλω παράφορα. Παίζει δυνατά και εμείς απολαμβάνουμε μαζί για ακόμη 3 ώρες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Οικονομόπουλο στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτη στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Έχω έρθει σε ρή από Αθήνα, παιδιά, και ο κακός χαμός και κάτω. Πάρα πολύ τουρισμός. Γενικά, ο κόσμος επισκέπτεται την Ελλάδα και την πρωτεύουσα συγκεκριμένα και δεν έβρισκα ταξί. Μόνο αυτό θα σας πω, 2 μέρες κάτω. Πραγματικά βλά στη μίσα. Αλλά εντάξει, ωραία η πρωτεύουσα, να τα λέμε και αυτά. Η Ιουλία Καλυμάνη έρχεται στα καλύτερα που έλκονται.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Όνειρά μα και το γλέντι εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Παιδιά, πόσο άσχημο τώρα αυτό που έχει γίνει με τον Γιώργο Μαζονάκη. Έφυγε ένας νέος άνθρωπος από τη ζωή. Έχουν βγει όλοι να πούνε το μακρύ και το κοντό τους. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς ισχύει. Κάτι για πλάσμα φαίρεση, όπως όλοι έχουμε μάθει και γνωρίζουμε καθώς ενημερωνόμαστε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι να πούμε τώρα, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Ένας καλλιτέχνης και ένας αξιόλογος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Αυτά, Δήμος Αναστασιάδης και απόφασή σου. Παίζει δυνατά, να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να το κάνουμε πιο ευχάριστο. Τι λέτε?

0: Αυτές είναι οι καμπάνες. Κωνσταντίνος Αργυρός στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλησπέρες και αφιερώσεις στο 693-693-1003, στο τηλέφωνο του Viber, εκεί που τα λέμε όλα. Την καλησπέρα μου όμως και στον Τέο, ο οποίος λέει στην καλύτερη μεσημεριανή μου παρέα την καλησπέρα μου. Έχουμε δροσερό καφεδάκι και πάμε δυναμικά να συνεχίσουμε και να δράξουμε τη μέρα. Αυτό είναι το mindset λοιπόν. Πάω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω με Θοδωρή Φέρη και όνειρο θα είναι ξανά.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει με 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουν 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην,
0: Γιώργο.
1: Μην το κάνεις θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστα Σιδηρο...

0: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
2: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
3: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
1: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τζέιστορε και το κομματρία Γεωργία Γεωργίδου στην παρέα σα. Και είμαστε μαζί από τι 2 μέχρι και τι 5, 3 η ώρα και ένα πρώτο λεπτό. 2 ώρε γεμάτε με υλικά και αγαπημένα μα απομένουν. Και φυσικά εσεί είστε συντονισμένοι. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Σα θέλω στην παρέα μου, γι' αυτό 693-693-1003. Το τηλέφωνο του Viber του σταθμού. Εκεί στέλνει τα μηνύματά σα και τα λέμε όλα. Μην ξεχνάτε follow και like Τζέιστορ 1003 σε Facebook, Instagram και TikTok για να μεγαλώσει η παρέουλα μα. Νίκο Οικονομόπουλο έρχεται τώρα και με λίγα

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πρέπει να μείνουμε φίλοι και εμείς είμαστε ήδη όμως. Χρήστος Αντικάης στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας. Να είχατε μια κάμερα μόνο να βλέπετε. Έχω κάτσει ο κλαδόν. Πίνω τον καφεδάκι μου. Δηλαδή, πραγματικά δεν λείπει κάτι από το να είμαστε παράκι. Κυριολεκτικά σας το λέω και το εννοώ. Ελπίζω να μου είστε καλά. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Να κάνουμε λίγο σουσού, λίγο κατσάπ, να μου πείτε κι εσείς πώς περνάτε. Χρήστος Μάστορας, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Ζάφα έρχονται τώρα. Και αυτή είναι η Μαργαρίτα. Παίζει δυνατά.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

Τι καλό να ερχόταν ο Αύγουστος πάλι. Ζάφε εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλω να πάμε τώρα λίγο στον Γιώργο Λαμπάτο, ο οποίος πέρσι μας είχε απασχολήσει πάρα πολύ με τα οικονομικά του, διότι ο άνθρωπος ήταν έτοιμος να φάει έξωση κανονικά από το σπίτι στο οποίο διέμενε, διότι δεν είχε την οικονομική δυνατότητα. Πλέον είναι στο πλευρό του Μάρκου Σεφερλή και ο Νίκος Οικονομόπουλος, για να τα λέμε όλα. Το βοήθησε χρηματικά, καθώς του έδωσε ένα πολύ μεγάλο ποσό χωρίς να το γνωρίζει ιδιαίτερα, απλά και μόνο γιατί ευαισθητοποιήθηκε από την περίπτωσή του. Μπράβο στον Νίκο Οικονομόπουλο. Να τα λέμε και αυτά. Τέσσερις πήγε. Γιώργο Μαζωνάκη, σίγουρα ακούσα από εκεί ψηλά. Πάμε να το αφιερώσουμε.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Να σε χαρώ και νερό. Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στο Transistor 100,3. Είμαστε μαζί και θα είμαστε μέχρι και τις 5. Πάει λοιπόν το μισό ακριβώς και φυσικά σας θέλω στην παρέα μου. Γι' αυτό 693-693-1003. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Πείτε την καλησπέρα σας, βρε παιδιά. Όπως εδώ ο φίλος μου ο Σάκης. Εύχομαι όλα να πήγαν καλά, μου λέει, και να δούμε σύντομα το κλιπ και να το ακούσουμε. Θα τα δείτε όλα, παιδιά, όσο νουπο. Έχω πολλά όμορφα πράγματα να μοιραστώ μαζί σας. Song of the Week έρχεται. Πάμε να το ακούσουμε, παρούλα. Τι λέτε?
1: Γεια σας, είμαι η Μάθα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Θα σου στέλνω φιλιά.
2: Είμαι ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Χρήστο με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
3: Ξέρω εγώ, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
2: Δεζαβούζ.
3: Δεζαβούζ. Ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
2: Τέλειο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωματών, με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
5: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
1: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
6: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
1: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
6: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
1: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
1: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ, στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο μάτς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
11: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
11: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
11: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
13: Τσεκ.
11: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
14: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
12: Σχολικά, τσεκ.
15: Σχολείο Μουστάκας.
14: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
16: Μπε στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3, 4 η ώρα και ένα πρώτο λεπτό. 5η 10 Σεπτέμβρη, Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί έως και τις 5. Ένα τρίωρο έχει ξεκινήσει ήδη από τις 2. Ελπίζω να μου είστε καλά, να περνάτε όμορφα κάπου εκεί έξω, να μην έχετε κολλήσει την κίνηση. Και αν έχετε κολλήσει, βάλτε λίγο δύνατα την ένταση, γιατί έρχονται τραγουδάρες. Κατερίνα Λιόλιου, Στέλιος Ρόκος και Άντωνης Ρέμος. Τώρα είναι η Δευτέρα και ευτυχώς, Θεέ μου, έχουμε Πέμπτη. Άντε λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε δυνατά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Για την επόμενη να μην φτιάχνετε κανέναν. Κατερίνα Λιόλιου στον Τρανζιστόρ 100,3 και στη συνέχεια θέλω να συζητήσουμε ένα θέμα που πραγματικά τώρα με ενοχλεί πολύ. Νίκος Βέρτης.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα. Τα πάντα να ντεύω.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσαν.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Αυτό είναι ο γυρισμό από Χρήστο Μάστορα. Είμαστε εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Να πω την καλησπέρα μου και στον Άλεξ που είναι συντονισμένο εδώ φυσικά στην παρέα μα. Και να ρωτήσω, ρε παιδιά, είναι κακό μια γυναίκα να ψάχνει ένα αλφα mail, ένα αρσενικό, το οποίο θα ηγείται, θα είναι leader και θα είναι μπροστά? Ξέρω ότι έχουμε ρίξει μάχε περί ισότητα κλπ. Όμω, μην τη σοπεδώσουμε κιόλα. Το να είσαι και λίγο πιο παραδοσιακό, θεωρώ ότι δεν είναι τόσο out of 2026. Λέω εγώ τώρα, έτσι.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

θέλω για μένα. Νίκος Μακρόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 για λίγο ακόμα στον αέρα της πόλης. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Η ώρα είναι 4:33 πρώτα λεπτά. Λίγο ακόμα λοιπόν. Και φυσικά 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber. Εκεί μου στέλνεις ό,τι θέλεις εσύ να επικοινωνήσεις μαζί μου. Γιώργος Μαζωνάκης, γιατί είναι η τιμητική του και κάπως έτσι εμείς τον αποχαιρετούμε και τον τιμούμε. Αγαπώ σημαίνει. Πες τα, Τζόρτζ.

πρωινό. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Υπεύθυνος. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Κατερίνα Λιόλιου στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Αυτό ήταν και για σήμερα, 5η, 10 του Σεπτεμβρίου. Λέω 10 του Σεπτεμβρίου και έχει 33 βαθμούς Κελσίου. Να το σημειώσουμε και αυτό. Έτσι θα βγει ο Σεπτέμβρης, παιδιά, και τουλάχιστον έτσι θέλω εγώ να πάει, για να έχουμε αυτό το καλοκαιρινό ακόμα mood. Αυτά από μένα για σήμερα. Αύριο λοιπόν, Παρασκευούλα Ζάχαρη, κλείνουμε στις 2 ακριβώς την εβδομάδα μας. Να είστε εδώ. Καλό υπόλοιπο σε όλους και πολλά πολλά φιλιά στα μούτρα.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Νούμερο 2.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει: είμαι 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουνα 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην το κάνει θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ. Πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Ανοίγω σε μένα.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη.
5: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
5: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
3: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Τρανζίστορ 100,3.
6: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Η Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
7: Στα καλύτερα που έλκονται.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
8: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα,

Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
2: Ξέρω, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
1: Δεζαβούζ.
2: Δεζαβούζ, ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
1: Τέλειο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Music Events Live. Ελεονόρα Ζουγανέλη. 10 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμα. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
0: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
5: Είσαι τρελή αν περιμένει.
0: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
5: Αν είσαι ένα αστέρι που φωτάει.
0: Νίκος Βέρθης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
0: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
6: Επόμενος.
7: Ναι, ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω, τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Ανοίγω σε μένα.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζονάκη.
9: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο, ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
9: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
4: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Τρανζίστορ 100,3.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζι στην επιτυχία.
11: Το Σινέ Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέ Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
4: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
0: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ. Ένα απόγευμα Πέμπτης, 10 του Σεπτέμβρη. Ένα τελικό σκούσι στην παρέα σου. Η Λένια Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Και... φυσικά σταθερή παρέα είναι ένας μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας, η οποία εκδίδεται εντελώς δωρεάν σε οποιοδήποτε μασούτη πας. Και ξέρεις ότι για κάθε 80 αμοίβες με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Δεν ξεχνάς φυσικά ότι εάν αποφασίσεις και κάνεις αυτό το δώρο στον εαυτό σου και προτιμήσεις τα προϊόντα ειδικής ετικέτας Mastercard μασούτης από τον τόπο μας και με λογικές επιλογές μασούτη. Και γιατί λέω δώρο, γιατί εκτός από την εξαιρετική ποιότητα και την εξαιρετική τιμή, έχουν και διπλούς πόντους στη Mastercard. Άρα πιο γρήγορα στα 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη, συνεχίζουμε με Νίκο Οικονομόπουλο, βάλ το τέρμα, πολλά πράγματα έχουμε να πούμε. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι σήμερα είναι και στη ΔΕΘ η Ελεονόρα Ζουγανέλη είναι η συναυλία. Το λέω δηλαδή στην περίπτωση που όταν τελειώσετε από την εκπομπή, δεν θα φύγετε από εδώ πέρα. Μπορείτε να πάτε και να απολαύσετε την Ελεονόρα Ζουγανέλη.
1: Μόνο τότε σου επιτρέπουμε, μόλις τελειώσει.
0: Μόνο τότε. Έγινε. Και το Σάββατο φυσικά έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Που λένε για 200.000 κόσμο, λέει πάρα πολλά.
1: Εγώ πιστεύω θα γίνει χάμος.
0: Θα γίνει.
1: Έχουν ανακοινωθεί, επειδή δεν το ξέρω, έχουν ανακοινωθεί.
0: Φυσικά έχουν ανακοινωθεί και οι άνθρωποι που θα συμμετέχουν και
1: αυτό,
0: όλα.
1: Αυτό.
0: Αναλυτικότητα. Λοιπόν, βάλτε το τέρμα. Αυτό είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και επιστρέφουμε.

0: Την Ελένα Ζευγαρά, εδώ μεταξύ αύριο έχει και πρεμιέρα ο Πέτρος Ιακωβίδης με την Έλλη Κοκκίνου και στην Θεσσαλονίκη ο Νίκος Βέρτς.
1: Στην Πύλη Αξίου. Χαμός, παιδιά, ξεκινάνε πάρα πολύ νωρίς φέτος τα σχήματα, εγώ αυτό έχω καταλάβει.
0: Δεν έχω καταλάβει ακόμα, το αντιληφθώ όμως, το βρω.
1: Έλα.
0: Πότε ανοίγει ο Φέρης με την Καλή? Είχα ακούσει για 11.
1: Καλή ερώτησή σου.
0: Καλή ερώτηση. Νομίζω 18 πρέπει να ανοίγουν.
1: Και εγώ έτσι νομίζω. Γιατί...
0: Νομίζω 18.
1: Γιατί αν...
0: 22 έχει τη συναυλία για το Μίκη Θεοδωράκη ο Φέρης. Με την Κλαβδία.
1: 18.
0: Στο θέατρο Λυκαβητού.
1: Ναι. 22. Κάτι κοιτάω, κοιτάω και τις ημερομηνίες κιόλας. Να σου πω κάτι. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να πήγαινε και μετά από τις συναυλίες και μετά από αυτά.
0: Η λογική λέει να ανοίξουν 25, αν θες. Τη δική μου προσωπική, ναι, ταπεινή γνώμη.
1: Ταπεινότατη. Αλλά νομίζω ότι μέχρι και τις 2 του Οκτώβρη θα έχουν κάπως ανοίξει τα περισσότερα σχήματα.
0: 2 του Οκτώβρη έχει και συναυλία στο Κατράκιο ο Γιώργος Σαμπάνης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Θοδωρή Φέρη. Είπες και επιστρέφουμε.

0: κάποια φορά στο στίχο.
1: Εντάξει.
2: Κάνω και δική μου την προσθήκη. Γιατί έτσι μπορώ. Γιατί έτσι θέλω. Τι θα μου πει κανείς.
1: Κανένας τίποτα
2: δεν θα μου πούνε γιατί.
1: Όχι, γιατί είσαι και στιχουργό. Κανένας δεν θα σου πει απολύτως τίποτα. Γιατί είσαι και στιχουργό.
2: Είμαι στιχουργό. Έχω γράψει στο εξωτερικό βέβαια. Δεν έχω γράψει στο εσωτερικό.
1: Στο εξωτερικό.
2: Ναι.
1: Πόσο εξωτερικό.
2: Ρουμανία.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, έχω γράψει τον Dropit. Το έχει πει ο Ντάνα Γκρόζα.
1: Αλήθεια. Τι λες γράψει μόνο τον Dropit.
2: Έχω γράψει κι άλλα, αλλά σου λέω που να έχω υπογράψει τον Παναγιώτη Σίμω.
1: Α, εντάξει, γιατί έχεις...
2: Μιλάμε και με υπογραφή όμως, δηλαδή δεν είναι να το λέω μόνο εγώ, να υπάρχει και με ντοκουμέντο. Αυτό είναι το θέμα το σωστό, αυτό με ενδιαφέρει εμένα πιο πολύ.
1: Οκ.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κουσίνα στην παρέα σου. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Εγώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας μία εμπειρία μου.
0: Ναι.
1: Γιατί είχα πάει τη γάτα μου, τέλος πάντων, για στήρωση.
0: Μάλιστα.
1: Και σκεφτόμουν. Έχεις δει, παιδί μου, τώρα που δεν είναι καθόλου διαφήμιση αυτό, μηδέν, ζερό. Αλλά έχεις σκεφτεί καθόλου αυτές τις ασφάλειες που υπάρχουν για τα κατοικίδια, που έχεις και εσύ κατοικίδιο?
0: Το είδα.
1: Το έχεις σκεφτεί ποτέ?
0: Όχι.
1: Θεωρώ ότι αλήθεια, έχοντας περάσει. Έχουν περάσει πολλά κατοικίδια, τέλος πάντων, από τα χέρια μου. Έχω αρχίσει και πιστεύω ότι είναι αλήθεια ένας τρόπος κάπως λίγο να ξελαφρώσεις αυτός. Γιατί είναι πάρα πολλά τα απρόπτα που μπορεί να σου συμβούν, ας πούμε, σε ένα κατοικίδιο.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να σου συμβεί. Εγώ το έχω ζήσει με φίλους. Δόξα τω Θεώ, εμένα το παιδάκι το δικό μου είναι υγιέστατο.
1: Ναι, ναι, δεν έχει πάρει τίποτα.
0: Και έτσι να παραμείνει, χτύπα ξύλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά έχω ακούσει πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν σοβαρά οικονομικά. Δηλαδή, πώς είναι στον άνθρωπο, ρε παιδί μου?
1: Γιατί παιδί μου,
0: η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις ένα ζωντανό πλάσμα, θέλεις το καλύτερο, όπως θες, και για τον άνθρωπό σου.
1: Ακριβώς.
0: Αντίστοιχα. Και νιώθω ότι πολλές φορές το ίδιο πράγμα
1: συμβαίνει. Ναι. Και για το ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Αυτό που στον άνθρωπο.
0: Σαφάρι, real news.

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες, έναν τελικό που είναι στην παρέα σου.
1: Υπάρχουν κάποιοι που μας στέλνουν μηνύματα που έχουν κάνει ασφάλειες για τα κατοικίδια τους. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι στον άνθρωπο τουλάχιστον έχεις και το δημόσιο, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Πας στο δημόσιο νοσοκομείο. Έχεις και αυτό. Στο κατοικίδιο δεν
0: υπάρχει. Δεν υπάρχει δημόσιο στο κατοικίδιο. Λέτε,
1: όχι, δεν υπάρχει στο κατοικίδιο δημόσιο. Ας πούμε, η αδερφή μου έτυχε να πρέπει να πάει τη γάτα της και με το καλησπέρα πρέπει να πληρώσει 1500 ευρώ.
0: Α, είναι τόσα πολλά.
1: Είναι πολλά τα χρήματα.
0: Εμένα σου λέω, επειδή το πρώτο μου κατοικίδιο προσωπικό είναι ο Θόρ,
1: ναι.
0: Δεν είχα ποτέ τριβή με αυτό το πράγμα για να το αντιληφθώ,
1: ναι,
0: σε κόστος,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: έχω. Φτού. Έχω ακούσει ποσά.
1: Ναι.
0: Έχω ακούσει δηλαδή ότι μου έλεγε μια φίλη μου που βρήκε ένα γατάκι, ήθελε να το περιθάλψει κτλ. Ότι τη είχαν πει ότι το κόστος είναι γύρω στα 7-8 χιλιάρικο, γιατί είχε θέματα, πρέπει να βάλει ρόδες στα πόδια του κτλ. Και μπορεί και να μην ζήσει.
1: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση.
0: Κατάλαβες.
1: Καμία.
0: Εντάξει, στενάχωρα πράγματα πιάσαμε. Θα συνεχίσουμε αλλιώς. Να μ' αγαπάς, δες ένα μαδί και επιστρέφουμε.

Παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης, μπράβο. Λοιπόν, ξέρεις τι έχω αντιληφθεί αυτές τις αρκετές μέρες που έχουμε γυρίσει?
1: Πες
0: γιατί
1: το.
0: Είναι αρκετές πια. Ρε παιδί μου, εγώ τώρα το έχω, θα σου πω προσωπικά από την Αμοργό, αλλά νομίζω ότι και πάρα πολλοί κόσμοι το έχει ζήσει. Όταν έχεις φύγει για διακοπές και σε, στην επαρχία ή στο εξοχικό σου ή οπουδήποτε, μετράει διαφορετικά η διαδρομή. Δηλαδή.
1: Παρακαλώ.
0: Δηλαδή, εμείς ας πούμε λέμε η Γιάλη είναι μακριά. Σου λέω τώρα στην Αμοργό. Η Αιγιάλη. Είναι ένα χωριό.
1: Okay.
0: Η Αιγιάλη. Είναι okay. Μακριά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Αιγιάλη που είναι μακριά είναι
1: θα
0: μισή ώρα.
1: Θα συμφωνήσω 100% μαζί σου σε αυτό που λες.
0: Η χώρα που είναι κοντά είναι στα 10 λεπτά max.
1: Ναι.
0: Αν ξέρεις και τον δρόμο που εγώ τον ξέρω. Εδώ το μισή ώρα είναι το δίπλα. Έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση.
1: Από την άλλη, θα σα πω και. Θα το αντιστρέψω κιόλα και θα σου πω ότι μετράει και πολύ διαφορετικά ο χρόνο. Γιατί εμεί που πήγαμε στα Κύφυρα, μιλάμε τώρα για αποστάσει 40 λεπτό και. Γιατί είναι πολύ μεγάλο νησί. Οπότε, στο 40 λεπτό εδώ είναι που συχτηρίζεις και λες, όχι, δεν μπορώ άλλο. 40 λεπτά στο δρόμο, ας πούμε, και στην κίνηση. Και εκεί τα 40 λεπτά σου φαίνονται 10 λεπτά. Γιατί πας και ξέρεις ότι ο προορισμός σου είναι, ρε παιδί μου, κάτι που θα πας για ένα καλό φαγητό, θα πας για ένα ωραίο μπάνιο. Κατάλαβες.
0: Ναι, οπότε. Ο χρόνος μετράει, δηλαδή.
1: Διαφορετικά γενικότερα στις διακοπές. Ναι,
0: ναι.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει με 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουνα 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλας. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην το κάνει θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας το κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
5: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
6: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
2: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
7: Στα καλύτερα που έλκονται.
2: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
8: Ανοίγω.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη.
9: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
10: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
3: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Τρανζίστορ 100,3.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
11: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
11: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
11: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
13: Τσεκ.
11: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
14: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
12: Σχολικά, τσεκ.
15: Σχολεία, Μουστάκας.
14: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
3: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο 100,3. Εδώ είμαστε ένα απόγευμα Πέμπτης, 10 του Σεπτέμβρη. Ένα τελικό κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ξέρω ότι μπορεί λίγο να βασανίζεστε εκεί έξω, ειδικά αν είστε σε ένα αυτοκίνητο. Λίγο να συχτηρίζετε, που λέμε κιόλας.
1: Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Λίγο υπομονή. Λίγο
1: πότε
0: υπομονή.
1: Τελειώνει τώρα η ΔΕΘ.
0: Η ΔΕΘ τελειώνει την Κυριακή στις 13.
1: Ναι. Κάντε λίγο υπομονή, παιδιά.
0: Εντάξει. Κοίτα, έχει τα καλά πω. Του, έχει τα κακά του.
1: Κοίτα, για όλους εκείνους που μένουν στο κέντρο και έτσι λίγο πιο έξω και τα πόδια.
0: Κοίτα, εμένα φίλοι μου έχουν πει ότι έχει βοηθήσει πολύ και το μετρό, γιατί εκεί να είστε και εκεί η δεύτερη γραμμή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχει βοηθήσει.
1: Έχει μπει στο μετρό στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είναι μαγεία. Είναι μαγεία. Είσαι εκεί που θέλεις να είσαι μέσα σε 2-3 λεπτά. Είναι πεντακάθαρο. Πώς είναι της Αθήνας, καμία σχέση.
0: Καλά, της Αθήνας δεν είναι βρώμικο, εσύ. Δηλαδή, του Λονδίνου τι είναι, χωματερή.
1: Του Λονδίνου είναι χωματερή.
0: Δηλαδή, πραγματικά.
1: Χωματερή, χωματερή.
0: Δηλαδή, έχουμε πολύ καθαρά. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο εξωτερικό και της Νέας Υόρκης. Είναι εμετός.
1: Καλά, του Ισραήλ. Χάλι, χάλι.
0: Δηλαδή, εκεί πέρα μπαίνεις και λες, αφού έφυγα χωρίς να πάθω σύφυλλη, ναι, χωρίς να πάθω κάτι, δεν κόλλησα. Είναι όλα μια χαρά.
1: Λοιπόν, ένας μασούτης είναι δίπλα σας και στην παρέα σας. Ένας μασούτης είναι σίγουρα δίπλα και σε μια στάση μετρό, όπου θα μπορείτε να πάτε να κάνετε τα ψώνια σας, οτιδήποτε τέλος πάντων χρειάζεστε. Ένας μασούτης με τη μάσκα που είναι πάντα το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας σας, μην το ξεχνάτε αυτό. Εμείς θα επιστρέψουμε με έναν daily throwback σε πολύ πολύ λίγο. Πεθαριώδες κατά τον Παναγιώτη.
0: Πάμε να ακούσουμε Σούσουρο.
1: Πάμε και Ανδρομάχη.
0: Έτσι και επιστρέφουμε.

0: Καντάδα. Να θυμίσουμε που μπορείτε να στείλετε τα
1: Daily Couscous στο Facebook. Daily κάτω παύλα Couscous κάτω παύλα Couscous στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θέλετε. Αλλά φυσικά πάνω απ' όλα για τραγούδια τα οποία εσείς θέλετε να επαναφέρουμε τέλος πάντων στη μνήμη των ακροατών.
0: Θα σε πάω στο 1990. Γυναίκα καλλιτέχνης, Αλέξης Παπαδημητρίου ο συνθέτης και Ντρούτσα Εύη η στιχουργός.
1: Ναι.
0: Χορός για μας η νύχτα. Στο βλέμμα σου λυγίζω. Εσύ με αγκαλιάζεις και αμέσως κοκκινίζω. Λυγίζω.
1: Ναι.
0: Ζητάς να σε αγγίξω και η νύχτα με μαγεύει. Φωτιά ο ερωτάς σου, μ' αρέσει, με μπερδεύει. Μαγεύει.
1: Είσαι καλά.
0: Ναι, εσύ. Πάρα πολύ γνωστό τραγούδι.
1: Πάρα πολύ γνωστό. Γυναίκα, είπες.
0: Γυναίκα καλλιτέχνης.
1: Ακόμα είναι...
0: Εντάξει, δεν είναι στο spotlight. Τραγουδάει και δισκογραφεί. Βγάζει τραγούδια, δηλαδή.
1: Βγάζει.
0: Και συχνά. Δηλαδή κάθε τρίμηνο του τράμινου βγάζει τραγούδια.
1: Μπράβο της.
0: Μπράβο της, όχι, ναι.
1: Δεν...
0: Δηλαδή πριν 4 μήνες έχει βγάλει και προσωπικό της και ντουέτο.
1: Α!
0: Έτσι.
1: Και προσωπικό της και ντουέτο.
0: Ναι, και προσωπικό της τραγούδι, για εκείνη μόνο, και ένα ντουέτο έβγαλε.
1: Δεν είμαι ντο.
0: Στο τραγούδι ψάχνουμε. Είμαι ντο.
1: Είμαι ντο, είναι. Mm. Είναι το αγκαλίτσι και φυλάκια.
0: Όχι. Το αγκαλίτσι και φυλάκια της Μαντός, ναι.
1: Ναι, καλέ. Για ξαναπες το λίγο.
0: Χορός για μας η νύχτα. Στο βλέμμα σου λυγίζω. Εσύ με αγκαλιάζεις και αμέσως κοκκινίζω. Λυγίζω. Ζητάς να σε αγγίξω, ναι. Και η νύχτα με μαγεύει. Φωτιά ο ερωτάς σου, μ' αρέσει, με μπερδεύει.
1: Δεν ξέρω ποιο είναι.
0: Μαγεύει. Σώμα με σώμα, φιλί με φιλί. Όλα για όλα τα ζούμε μαζί.
1: Okay.
0: Δεν είναι πασίγνωστο.
1: Δεν
0: το ξέρει.
1: Δεν το θυμόμουν, να σου πω την αλήθεια μου.
0: Πάμε να ακούσουμε Μαντό. Σώμα με σώμα.

0: σου θα ζω.
1: Αυτή είναι η Τυφώνες, αυτή είναι η Αλκατράς.
2: Το soundtrack του καλοκαιριού μου είναι αυτό. Θέλω να σας ενημερώσω κάπου εδώ, βεβαίως.
1: Να σας θυμίσω κάπου εδώ.
2: Ναι, θέλω. Για όποιον συντονίστηκε μόλις τώρα στην παρέα μας, θέλαμε να σας ενημερώσουμε και γι' αυτό. Ότι ήταν το soundtrack του δικού του καλοκαιριού, είπαμε ότι ήταν η Μαρινέλα, σωστά.
1: Ναι.
2: Αυτό το ευχάριστο τραγούδι.
1: Το έλεγα τις προάλλες. Έτυχε και βρεθήκαμε με τον Γιώργο Θεοφάνου που το συζητάγαμε.
2: Ναι.
1: Ο οποίος έχει βγάλει ένα πάρα πολύ ωραίο δίσκο. Τα 35 είχε κάνει μια συναυλία αφιερωματική με το Μαζί για το Παιδί στο Ηρώδιο. 35 χρόνια Γιώργος Θεοφάνου. Και έβγαλε το πρώτο μέρος του συγκεκριμένη ηχογράφηση.
2: Ναι.
1: Που είναι μέσα Αντώνης Ρέμος, Κωνσταντίνος Αργυρός, Πέγγι Ζήνα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Μελίνα Ασλανίδου. Ποιοι άλλοι είναι, Χρήστος Δάντης. Δηλαδή έχει ένα τραγούδι, ας πούμε, Αντώνης Ρέμος, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χρήστος Δάντης, Το Δικό Μου Το Δρόμο. Που πες μου τώρα ντουέτο Αντώνη Ρέμο με Κωνσταντίνο Αργυρό. Το περίμενες?
2: Καθόλου.
1: Και όμως ο κύριος Γιώργος Θεοφάνος, ένα πολύ ωραία δουλειά. Πραγματικά και εμένα μου άρεσε πολύ όταν τα άκουσα.
2: Μπράβο στην κυρία.
1: Και ένα και ωραίο, ρε παιδί μου, ωραίο σαμάπ μιας καριέρας. 35 χρόνια ο Γιώργος Θεοφάνος έχει γράψει συγκλονιστικά πράγματα. Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή σε έναν τελικό σκοπό είναι εδώ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς συνεχίζουμε.
0: Παιδιά, έχετε μπει σε κάποια. Ξέρεις, συνήθως όταν γυρίζουμε και όταν κάνουμε. Θα μου πεις, ακόμα γυρίζουμε. Ναι, παιδιά, ακόμα γυρίζουμε. Ακόμα γυρίζουμε. Αύριο ξεκινάνε και τα σχολεία. Να το πούμε και αυτό. 11 του Σεπτέμβρη. Καλή αρχή.
1: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι.
0: Καλή αρχή στους μικρούς ήρωες. Γιατί να σου πω κάτι, όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια, διαφέρει από ηλικία σε ηλικία και από χρονιά και από περιοχή σε περιοχή.
1: Ναι, που θες να καταλήξεις.
0: Εννοώ ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ σε ένα non-stop πράγμα. Έτσι.
1: Σχολεία,
0: φροντιστήρια. Ναι. Γιατί θα μου πεις, ναι, μα τον πάω kickbox. Ναι, τον πας kickbox, αλλά δεν είναι ο χρόνος που θα χαλαρώσει το παιδί ή θα κάνει
1: σε
0: αυτό που θέλει.
1: Περίπτωση.
0: Είναι κάτι που έχεις επιλέξει ή που θεωρητικά του αρέσει ή έμαθε να του αρέσει επειδή ήθελες εσύ να του αρέσει, ρε παιδί μου, του παιδιού.
1: Ναι, και επίσης βέβαια μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλά για αυτές τις κρούσεις που γίνονται από τις 8 πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, για παράδειγμα, που είναι στο πόδι, υπάρχουν και πάρα πολλά σχολεία που είναι και πάρα πολλές ώρες ανοιχτά. Δεν είναι μόνο δηλαδή μέχρι τις 2-3.
0: Με την πρόσθετη στήριξη
1: και τα λοιπά. Ακριβώς, γιατί οι γονείς δουλεύουν. Οπότε κάπου αυτά τα παιδιά πρέπει να απασχοληθούν, να υπάρχουν για να στηριχτεί τέλος
0: πάντων. Από μωρά κιόλας γίνεται αυτό.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι και τη γαρμπή.

0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλα Παπαρίζου, είναι αντίληπτο που είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε σταθερά. Και μια και λέγαμε για την αρχή, ξέρεις, πολλές φορές μπαίνουμε σε μια διαδικασία και λέμε τώρα ξεκινάμε και διατροφές. Τα κάνουμε όλα τέλεια. Και ξεκινάς λοιπόν, φτιάχνεις τα τάπερ σου πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα, την τρίτη, παραγγέλνεις.
1: Έχεις δει ένα. Έχεις δει ένα story, όχι story, ένα reel τέλος πάντων που έκανε η
0: Εβελίνα. Που ξεκινάει και κόβει το αυγό, κόβει το αγγούρι και το
1: και
0: βράδυ.
1: Μετά είναι βουτυγμένη στην Νουτέλα όλοι. Συγγνώμη, έκανε και διαφήμιση. Στην πραλίνα φουντουκιού τέλος πάντων. Αυτή είναι η ζωή μας όλοι, έτσι. Και μέσα στη διάρκεια της ημέρας σου είναι και πολύ εύκολο γιατί απασχολείσαι με άλλα πράγματα. Οπότε σου είναι πολύ εύκολο επειδή να μην φας.
0: Ναι.
1: Ενώ το βράδυ που γυρίζεις στο σπίτι και λες.
0: Και το βράδυ, το βραδάκι, είναι σπίρτο που ανάβει φωτιά. Ελένη Φουρέιρα, Τζακιό και επιστρέφουμε.

100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Συνεχίζει το 100,3 και είμαστε εδώ. Λοιπόν, φτάσαμε στο φινάλε με Δήμο Αναστασιάδη, απόφασή σου.
1: Έτσι. Να πούμε καλή αρχή στα παιδιά που ξεκινάνε.
0: Καλή αρχή, βέβαια, με το καλό, με το δεξί να ξεκινήσετε και όλα να πάνε υπέροχα.
1: Κουράγιο, βέβαια, και σε. Επειδή ακόμα δεν έχει τελειώσει και η ιδέα, θα προσθεθούν και τα σχολικά.
0: Τέλεια. Θα γίνουν όλα υπέροχα.
1: Χαμό.
0: Είναι μια μέρα, συμπέμπει.
1: Είναι μια μέρα. Ναι. Είναι αυτό μόνο.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Όλα ανθυρά από Δευτέρα, όλα θα είναι μαγικά. Λάμπη Δημητριάδη έρχεται στην παρέα εδώ του Τρανζίστορ. Ζήστο με Τρανζίστορ, μείνε εδώ, η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ, η καλύτερη συντροφιά όπου και να βρίσκεσαι. Εμείς αύριο 6 ώρα είμαστε και πάλι εδώ. Φιλάκια.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
3: Ξέρω εγώ, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
2: Ντεζαβούζ.
3: Ντεζαβούζ, ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
2: Τέλειο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Ποπ Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
5: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
1: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
7: Είσαι τρελή.
1: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρθης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Ανήκω σε μένα.
4: Ο τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη.
11: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο, ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
11: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
4: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Τρανζίστορ 100,3.
6: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
12: Ελληνικά και αγαπημένα, Transistor 100,3.
1: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
13: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 2.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει με 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτήν.

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουνα 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην το κάνει θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ. Πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
3: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
5: Ανήκω σε μένα.
6: Ο Τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη.
7: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου.
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
8: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
6: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Τρανζίστορ 100,3.
9: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας makedonikos.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
6: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
10: Ελληνικά για αγαπημένα,
2: Λάμπης Δημητριάδης.
11: Λάμπης Δημητριάδης.
2: Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
2: Ξέρω εγώ, χαζοντάμαρα. Τι να σου πω.
1: Ντεζαβούζ.
2: Ντεζαβούζ. Ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε. Δεν ξέρω, με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
1: Τέλειο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Ανοίγω σε μένα.
4: Ο τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζονάκη.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
3: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
4: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Τρανζίστορ 100,3.
5: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα να κοινό σου πω τι έγινε.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει είμαι 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.

0: 32 χρονών.
1: Ε, τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουνα 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33, δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην το κάνει θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ, πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Ανοίγω σε μένα.
4: Ο τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζονάκη.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
3: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
4: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Τρανζίστορ 100,3. Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: 100,3 νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

όλοι ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο να ακούω.

μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάθα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Θα σου στέλνω φιλιά.
1: Είμαι ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμό σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.